0: ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Το παθαίνει συχνά.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Οι για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Τυροπιτάκια Σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες Φρυγανιές Φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.
9: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977. Πάμε.

0: βλακίες μας, τις εξυπνάδες μας, θα μάθουμε τα νέα, θα κάνουμε τα παιχνίδια μας. Αυτή η ώρα έχει το έλα να πάμε στο νησί.
1: Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ένα τριήμερο για σένα και την παρέα σου. Με αυθεντική φιλοξενία στο Αιωλή Στίνο Σουίτς. Με σύντζετς εισιτήρια να πάστε και να έρθετε και οι τέσσερις. Με λαλαλούζα beach bar να πιείτε, να φάτε, να χορέψετε. Και με δρόμος rent car για την αμαξάρα που θα έχετε το τριήμερο.
0: Δηλαδή νησί,
1: όλα σας τα
0: δίνουμε. Στο νησί θα έχει κέφι, θα έχει τραγούδι, θα έχει χορό, αλλά δεν θα έχει κουνούπια. Γιατί μπορεί έχεις μέσα σε 1,5 λεπτό το κουνούπι να μας ρουφήξει το αίμα. Έχει όμως το, όχι όμως το δικό μας. Γιατί εμείς κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unifarma. Αλληλούια. Και πάμε να ξεκινήσουμε,
1: παιδιά. Στείλε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού μας. Τις καλημέρες σου ηχητικά να παίξουν εδώ στον αέρα, να ανεβούμε ψυχολογικά. Ιούνιος, βρε. Πάει να φύγει ο Ιούνιος.
0: Αλληλούια. Ξεκινήσαμε, παιδιά. Επιτέλους ξεκινήσαμε. Yeah.

0: αμήν και αλληλούια, παιδιά. Πολύ καλημέρα μας. Soundist.gr, το δεν το ξεχνάμε. Όπου και αν βρισκόμαστε, τις καλημέρες μας και εκεί πέρα, στο εξωτερικό, στο Βιετνάμ, στην Γερμανία.
1: Μας ακούν από το Βιετνάμ.
0: Δεν θα μας ακούει κάποιος στο Βιετνάμ.
1: Δεν ξέρω.
0: Σίγουρα.
1: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Σίγουρα σε κάθε χώρα μας ακούνε. Οπότε από όπου και αν βρίσκεστε, σε αυτόν ή σε κάποιον άλλον πλανήτη που έλεγε και μια φίλη μου, είμαστε εδώ και στο soundist.gr μπορείτε να μάθετε τους όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις από όλα τα παιχνίδια.
1: Σε άλλο πλανήτη μας ακούνε σίγουρα.
0: Μπράβο.
1: Δεν το αυτό είναι το μόνο που έχω δεδομένο.
0: Να έρθει και το μήνυμα από το Βιετνάμ. Τώρα να δούμε. Λοιπόν, μια και είπα Βιετνάμ, έχω και στο viral news θέμα.
1: No news,
0: good news. Υπεγράφει συμφωνία, κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία με τον Donald Trump να υπογράφει στις Βερσαλίες, λέει, τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Απ' την άλλη όμως βγήκε και δήλωσε ότι αν δεν του αρέσει αυτό που θα συμβεί και αν υπάρξει κάτι από εκεί που την αθετεί την συμφωνία, επειδή δεν είναι τελική, θα ξαναρίξουμε βόμβες στα κεφάλια τους. Να ξέρετε.
1: Είπε αυτή την κουβέντα.
0: Βεβαίως. Προς το Ιράν. Στη σύνοδο G7 το είπε, ναι, αυτό στη Γαλλία. Οπότε προσέξτε πολύ καλά να τηρήσετε ό,τι υπογράψαμε, γιατί θα ξανάρθουν βόμβες. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ πέρα στη. Θες να πάμε στο Βιετνάμ.
1: Τι είχε στο Βιετνάμ.
0: Στενάχωρο είναι. Δεκάδες γάτες που είχαν κλαπεί για να φαγωθούν επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Εκεί πέρα επισήμως υπάρχουν κάποια εστιατόρια που το έχουν αυτό σαν μεζέ. Επίσημα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά προέλευσης και λοιπά, όπως όλα τα κρέατα.
1: Μάλιστα.
0: Και υπήρχαν άνθρωποι που πολλά χρόνια τι κάνανε, ψάχνανε, γι' αυτό δεν βλέπεις γάτα ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Τις μαζεύανε και τις συντηρούσανε για να τις φάνε.
1: Πάρα δεν μπορείς ούτε να το πεις.
0: Και οι 400 ζωντανές που υπήρξανε, 400 ζωντανές, επιστράφηκαν με μια πολύ μεγάλη διαδικασία στους ιδιοκτήτες τους. Εντάξει.
1: Ας πούμε πάλι καλά.
0: Μπράβο,
1: που σώθηκαν 400 γατάκια.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, λαγοκέφαλος. Επιτέθηκε
1: πράγμα
0: σε γυναίκα που κολυμπούσε στη Βάρκιζα.
1: Ναι.
0: Της έκοψε
1: κομμάτι. Δεν το ξέρω ότι ήρθε στην Αττική ο λαγοκέφαλος. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός με τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι λαγοκέφαλοι είναι τοξικοί μεν, αλλά μόνο εάν
0: τους
1: φαγωθούν. Τι γίνεται τώρα, έχουν κάποια δόντια τα οποία και έχουν
0: ένα
1: μία...
0: δόντι, μα τι δόντι.
1: Ένα δόντι, ναι.
0: Μεγάλο, έτσι.
1: Είχε ένα δόντι.
0: Μπράβο.
1: Ένα είχε, αλλά έκανε για δέκα.
0: Είναι πολύ δυνατό. Υπήρχε ένα βίντεο, ναι, που του έβαλε ένα κουτάκι αναψυκτικού το, ναι, το σκληρό το αλουμίνιο.
1: Το φαγε.
0: Και έκανε κρακ και το έβγαζε, το κόβε.
1: Αυτά, εμείς και στο Σαββατοκύριακο παρέα βγάλαμε μία κυρία ειδικό που είναι ιχθυολόγος κτλ. Και,
0: ναι,
1: τα λοιπά, και είπε ότι αυτά κανονικά η φύση τους είναι να αποφεύγουν τον άνθρωπο.
0: Όλα τα ζώα, να ξέρεις.
1: Αλλά.
0: Εκτός αν πεινάνε και έχουν μωρά.
1: Επειδή έχουν φωλιές κάνει, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Πάσε εσύ.
1: Θα πρέπει να έχετε το νου σας.
0: Πώς μεγαλώσανε, ρε παιδί μου, το εκεί. Είναι παφ ψάρι, πάφερ, πώς λέγεται αυτό, το οποίο το φουσκώνει.
1: Ναι, κάποια είδη. Έχει τρία είδη, λέει.
0: Ένα εξ αυτών.
1: Ναι, τα ξέρω. Τι να κάνουμε, αφού τα σου λέω, βγάλαμε τη γυναίκα και μας τα εξήγησε όλα.
0: Πάντως θεωρούνται ιδιαίτερα επιθετικά είδη, ναι, και η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας.
1: Τώρα ξέρεις τι ζητάνε, να επιδοτηθούν οι ψαράδες, έτσι ώστε να το βγάλουν αυτό σε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, όταν κάποιος
0: είναι. Να το επικηρύξουν.
1: Να το επικηρύξουν,
0: είναι επικηρυγμένο σε,
1: ναι,
0: διάφορες χώρες.
1: Και να τους δώσουν μια τιμή κιλού για να τα μαζεύουν, να τα βγάζουν έξω και να σωθούν.
0: Τώρα, σε λειτουργία και η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Λέγαμε ότι θα βγει, κυκλοφόρησε η πλατφόρμα Πόσο Κάνει και πλέον είναι ένα ψηφιακό εργαλείο, κατεβάζεις την εφαρμογή,
1: ναι,
0: και συγκρίνεις τιμές μεταξύ προϊόντων σούπερ μάρκετ. Δηλαδή το ίδιο προϊόν, ίδια μάρκα γάλα, ας πούμε, πώς σε διάφορα σούπερ μάρκετ, 6-7 επίσημα που υπάρχουν,
1: ναι,
0: όχι πολυκαταστήματα, όχι της γειτονιάς,
1: ναι,
0: τι τιμή έχει.
1: Μάλιστα,
0: πολύ
1: χρήσιμο. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα?
0: Πόσο Κάνει.
1: Πόσο Κάνει, έτσι,
0: έτσι λέγεται.
1: Ωραία.
0: Και πρέπει λοιπόν, και υπάρχουν σκέψεις αν θα πάνε όλα καλά, να επεκταθεί αυτό και στα καύσιμα και στα έτοιμα γεύματα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και τέλος, μία γιαγιά έσπηρε, λέει, το χάος σε έναν ποδηλατικό αγώνα στη Γερμανία.
1: Το είδα. Τι ήταν αυτό?
0: Πήγαιναν βολίδα στο δρόμο το κεντρικό σε αυτούς τους αγώνες που είναι περιφραγμένοι, έχουν βάλει κάγκελα και περνάνε βολίδα οι ποδηλάτες για να φτάσουν στον προορισμό τους. Και ξαφνικά εκεί που δείχνει ένα κοντινό πλάνο να φεύγουν βολίδα, να περνάνε οι ποδηλάτες γιατί αναπτύσσουν και ταχύτητα, χώνεται μέσα ένα πράγμα σαν πατίνι, ένα σαν ποδήλατο
1: αυτά
0: ηλεκτρικό.
1: Αυτά τα μηχανάκια είναι τα οποία είναι για τους ανθρώπους
0: που έχουν κινητικά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, κινητικές δυσκολίες. Και χώνεται μέσα αυτή, μάλλον δεν έπιασε το φρένο, δεν ξέρω εγώ τι. Και όλη την πομπή των ποδηλάτων τη ρίχνει κάτω.
1: Τον είδα τον άνθρωπο που το ξέφτηκε.
0: Ναι, όχι ένας, 4-5, μαζική καραμπόλα.
1: Πω, πω, πω, πω.
0: Τους ακάτεψε. Βγήκα, λέει, να δω καλύτερα, λέει, βγήκα μπροστά. Κινήθηκε, λέει, προς το δρόμο την ώρα που περνούσε, το πελωτόν, έτσι λέγεται το γκρουπ των
1: πελωτών,
0: των ποδηλατών, και τους ακάτεψε.
1: Πω από τους ανθρώπους, τι τους βρήκε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ήθελε η γιαγιά να δει καλύτερα.
0: Να δει καλύτερα. Έτσι, στο αγώνα νέων Σάρλατ Τροφέο Τζούνιορς έγινε αυτό.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Αυτά. Προσοχή σαν θεατές, προσοχή στους λαγοκέφαλους. Αυτά.
1: Και σε ό,τι άλλο δαγκώνει.
0: Και ό,τι άλλο
1: δαγκώσουμε εμείς πρώτοι. Κατάλαβες, αυτό είναι το μυστικό.
0: Ράτς, σαν τον Εκεδάκη.

0: Καλημέρα, Αθηνά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σε εσά.
2: Ο υπέροχο Λευτέρη.
1: Καλημέρα, Λευτέρη. Σε ευχαριστούμε που ποτέ δεν μα ξεχνά, ρε φίλε. Κάθε μέρα θα στείλει ηχητικό με την
3: καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: αγαπημένη μου.
2: Η γιώτα είναι αυτή.
3: Κάθε μήνυμα στείλω ηχητικό γιατί οδηγάω. Θα ήθελα να πάρω μέρο στο διαγωνισμό για το νησί.
1: Ναι,
3: να πάρει. Αν πετύχετε και με καταφέρετε.
1: Ποιο τραγούδι θα πει.
3: Την Ευβιώτισσα.
2: Ναι, Ευβιώτισσα.
1: Λοιπόν,
2: βάλε και τη γιώτα στην κληροτίδα.
1: Ναι.
2: Μπερδευτώ τώρα πάλι.
1: Στείλε μα,
4: Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα. Προπαρασκευούλα σήμερα. Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Μια και το είπαμε, στείλτε μας το Viber. Τι ρεφρέν θέλετε να τραγουδήσετε.
1: 6937 949 949. Ποιο νησιώτικο τραγούδι θέλετε να βγείτε στον αέρα να μας πείτε. Ένα θα βγει και θα μπει στην κλήρωση η οποία θα γίνει εδώ στο Πάμε Πρωινό.
2: 8 παρά 10. 26 Ιουνίου, όπως είπε και η Αθηνά, θα γίνει κλήρωση. Κοίταξε να δει. Έχω μπροστά μου μία είδησούλα που θέλω να πούμε πρωί-πρωί.
1: Ναι.
2: Ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, λέει, έκλεισε μετά από 45 χρόνια. Έκανε θράψη, η αλήθεια είναι εκεί πέρα. Και βλέπω ότι το εστιατόριο εδώ πέρα, δεν εδώ ακούγεται, είναι. Παίζει. Είναι ελληνικό. Λέγεται Γύρω 2.
1: Έλα, ρε, ναι, και γιατί έκλεισε.
2: Έχει εκεί πέρα, ξέρεις, ελληνικά εστιατόρια.
1: Ναι.
2: Έκλεισε, γιατί προφανώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος, έτσι.
1: Μετά από 45 χρόνια.
2: Ναι. Είχε όμως ένα πολύ καλό μυστικό.
1: Τι?
2: Μία πολύ δυνατή σος.
1: Οπα.
2: Που την κράτησε με νύχη και με δόντια. Πώς λένε, ρε παιδί μου, ότι είναι μυστική συνταγή, ας πούμε, του γνωστού αναψυκτικού. Ή ας πούμε τη σος από τη γνωστή αλυσίδα πάλι, αυτή με το ουίσκι μέσα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είχαν και αυτή μία διάσημη λευκή σάλτσα του εστιατορίου.
1: Μάλιστα.
2: Και λέει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα πολύ ωραίο λόγο. Σας σερβίραμε για τόσα πολλά χρόνια. Μας στηρίξετε. Μπλα μπλα μπλα. Και τώρα θα σας πούμε τη μυστική συνταγή και την ανακοινώνει. Και λέει, The White Sauce Recipe, 32 γραμμάρια μαγιονέζα, 8 γραμμάρια ξύδι, 4 ζάχαρη, 1 deal with, δεν ξέρω εγώ τι, τα ανακατεύουμε όλα και είναι έτοιμο.
1: Έδωσε και τη μυστική συνταγή πριν κλείσει.
2: Και το έδωσε ακριβώς.
1: Γι' αυτό το φιλότιμο, ρε, είναι λέξη ελληνική. Γι' αυτό, τι ωραίος, τι μάγκας, πολύ, πολύ καλός. Σου λέει, άντε, θα σας τη δώσω τώρα που σας χαιρετάμε.
2: Γιατί να κρατήσει τίποτα.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μυστικές συνταγές και δεν τις είπανε ποτέ. Και έχουν
2: ποτέ
1: μείνει αυτές τις συνταγές έτσι. Δεν,
2: και έχουν και χαθεί δεν τις αυτές τις συνταγές. Οι γιαγιάδες, οι μαμάδες, συνήθως τα γράφανε κάπου, τα σημειώνανε. Μόνον αυτές κάπου, να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή πρέπει να βρεθούν αυτά.
1: Η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη, δεν έδινε συνταγή με τίποτα.
2: Με τίποτα.
1: Μόνο στις κόρες της. Με τίποτα.
2: Και η γιαγιά μου, η Τίκο, δεν έδινε τίποτα. Μόνο ένα πράγμα έλεγε. Ότι η πίτα, γιατί η γιανιώτησα τώρα, η γιαγιά έφυγε πίτες. Θέλει λάδι. Το έλεγε νησεστέ, κάπως έτσι το έλεγε.
1: Ανησεστέ είναι το αλεύρι.
2: Όχι, δεν το έλεγε το αλεύρι. Το έλεγε θέλει. Ήταν το λάδι.
1: Το λάδι.
2: Νησεστέ είναι το αλεύρι, το λεπτό, το οποίο δεν κολλάει το φίλο. Όχι, το έλεγε αλλιώς. Νησεστέ, όχι. Λοιπόν, θέλει, λέει, λάδι. Αν η πίτα. Και έπαιρνε την πίτα τώρα τη γιαγιά τη Τίκο και η μυστική συνταγή ήταν να στάζει λάδι.
1: Εσένα κάτι έλεγε. Εμένα έκανε Άντζελα Δημητρίου. Τη ρώταγαν, τι βάζεις κυραλούλα στα τσουρέκια. Τι βάζεις στα τσουρέκια.
2: Το λάδι το βλέπαμε.
1: Και να σου πω, αγάπη μου, δεν θα σου βγει. Είναι με το μάτι, είναι το χέρι.
2: Το λάδι της Τίκος και να μην ήθελες, το βλέπες.
1: Το βλέπες, έστω.

0: τρόπο και μία συνταγή την οποία δεν την ξέρεις κι εσύ. Δεν την ξέρω κι εγώ. Η μία όμως είναι η πρωινή συνταγή, το πάμε πρωινό, έτσι.
1: Μία είναι η συνταγή, η σωστή για το τέλειο πρωινό να ανοίγει η μέρα σου και η καρδιά σου. Επίσης, αν θέλεις να ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου, μία είναι η σωστή συνταγή. Insurance Market.
0: Τα λέμε αυτά.
1: Όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Απλά όμως ξέρετε τι είναι, να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια, κάνουν την ασφάλιση απλή. Πάμε να πάρουμε μια ανανάσα, να πιούμε και μια τζούρα καφέ, γιατί ερχόμαστε πολύ δυναμικά.
0: Γιατί άλλο πρέπει.
2: Γιατί άλλο πρέπει.
1: Αυτό
2: άλλο
1: είναι.
2: Πρέπει και άλλο κορίτσι καθώς πρέπει.
0: Φύγαμε.
1: Ερχόμαστε με πολύ ελληνικό κινηματογράφο. Με καιρούς, με κίνηση, με.
0: Έλα, πάμε να χορέψουμε.
1: Έλα,

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα!
15: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
16: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
17: Μαγειρεύουμε.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Welcome back, ταλεντάρες μας. Πρωινή τύπη, ελάτε στην παρέα μας, είναι 7:30. Έχετε ξυπνήσει για να είστε εδώ και πολύ καλά κάνετε. Φορτούνη Σαφαλίδου και Μαγκύρα, δηλαδή Βασίλης, Αθηνά και Πέττη. Να τα πούμε όλα, ε.
7: Να πούμε καλημέρα σε όλους τους ακροατές που είστε συντονισμένοι εδώ. Καλημέρα και στους καινούργιους που μπήκατε στην παρέα μας. Μείνετε γιατί εδώ κάθε πρωί είμαστε η καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου. Έχουμε ετοιμάσει εδώ κάθε μέρα 7 με 10 ετοιμάζουμε το πρωινό σας σόου που έχει τα πάντα. Έχει γέλιο, έχει αισιοδοξία, έχει χαρά, έχει διαγωνισμούς. Έχει και μασούτι.
6: Έχει και μασούτι. 18 του μήνα σήμερα, Πέμπτη, και είναι η μέρα για να κατεβάσετε το application του μασούτι.
7: Τώρα κατεβάσετε.
6: Πά στο σούπερ μάρκετ με αυτό. Έχει εμπειρία 50 χρόνων ο μασούτι και έτσι κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε, να χρησιμοποιήσετε τα e-vouchers που έχει εκεί πέρα, να ενημερώνεστε για τα φυλάδια online που υπάρχουν, για συνταγές καθημερινά στο τραπέζι σας και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού μόνο για εσάς. Μασούτι application, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού και όλα τα μαθαίνετε φυσικά στο site masoutis.gr. Γρήγορα να δούμε αν έχει κίνηση στους δρόμους.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Περίμενε να σηκωθεί το drone του βούφου του πράκτορ της κίνησης και να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
6: Έχει μποτιλιάρισμα στο ποτάμι, αυτό είναι το θέμα του τώρα την ώρα. Από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λένορμαν και ανεβαίνοντας τώρα για να πάτε προς Κηφισίας, δηλαδή είστε εκεί πέρα Καλλιρόη, στη Συγκρού και βγαίνετε Βασιλέως Κωνσταντίνου, περνάτε μπροστά του Καλλιμάρμαρο, τσουπ, πριν τη συμβολή με την Βασιλή Σοφία και το Χίλτον, τι είναι εκεί πέρα, θα κολλήσετε. Κατά τα υπόλοιπα, μια χαρά, όλα ωραία, ανθυρά, εκτός από την έξοδο της πόλης, από το Χαϊδάρι και τον Σχιστό μέχρι την Ελευσίνα, που κλασικά οι πρωινοί τύποι μποτιλιαρίζονται.
4: Ο καιρός
6: γι' αυτό εμείς το γλεντάμε σήμερα με ελληνικό κινηματογράφο.
7: Και

Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα έχει συννεφάκια. Θα είναι ήπιος καλός να βγεις και για μπανάκια. Θερμόκρασία 28 να πας να περπατήσεις, να βγεις με το αυτοκίνητο και αν θες και να

0: Λάμε!
1: Καταπληκτικό.
0: Σας άρεσε.
1: Τι λες τώρα.
0: Πού να δεις τι έχω ετοιμάσει και τις άλλες δύο ώρες. Καλημέρα στην πίστη, τη φίλη μου. Καλημέρα στο αδελφάκι μου, το Σάβα. Μας στέλνουν μηνύματα εδώ, χαμός.
1: Σε όλους καλημέρα. Σας ευχαριστούμε. Ελάτε να συζητήσουμε σε λίγο το θέμα ημέρας που έχει ίντρικα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, βάλ το τέρμα και αφιέρωσέ το σε όποιον αγαπάς πρωί-πρωί.
1: Βάλ το τέρμα τώρα, γιατί είναι η ώρα να ανοίξουμε το θέμα συζήτηση.
0: Συγγνώμη, θα τσακωθούμε.
1: Ναι, εσένα είναι η συμπεριφορά.
0: Φέρε τα κεφαλάρια. Για πες.
1: Σήμερα θα τσακωθούμε. Αν τα κεφαλάρια ήταν αφορμή για τσακωμό, σήμερα ψάχνουμε ποια είναι η πιο άκυρη αφορμή που ξεκίνησε τσακωμό με το τέρι σου.
0: Ναι, επειδή είδα τη λέξη τσακωμός με μπόλτα από μακριά, κατάλαβα ότι κάπου εκεί θα πάει.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Το Viber του σταθμού. Θέλουμε να μας τα πεις όλα. Θέλουμε να κάνουμε παρέα εδώ, να τα συζητήσουμε, να τα γελάσουμε και να σκεφτείς, να θυμηθείς ποια είναι η πιο άκυρη αφορμή που ξεκίνησε τσακωμό με το τέρι σου.
0: Λοιπόν,
1: ο Φορτούνης, ας πούμε, διδάσκει τώρα εδώ.
0: Εκτός από το ερκοντίσιον που σφαχτήκαμε και σφαζόμαστε μονίμως, όχι στο το 24, όχι στο 18, όχι κλειστό, όχι ανοιχτό, πάει αυτό.
1: Αυτή την εποχή το ερκοντίσιον είναι η νούμερο ένα αιτία τσακωμό.
0: Να τσακωθείς πολύ όμως.
1: Παιδί μου, χωρίζουν κάποιοι.
0: Α, εντάξει, okay, το δέχομαι αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν θέλει ο άλλος να κοιμάται.
0: Αλλά επειδή ψάχνουμε άκυρο λόγο, θα σου πω εγώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε σφαχτεί με το εξής ερώτημα στο τραπέζι. Οδηγώντας το αυτοκίνητο, επιστρέφοντα επιστροφή από Γιάννενα, έτσι, από Πάσχα.
1: Ναι.
0: Ποιο κρέας είναι αυτό το οποίο είναι πιο δύσοσμο, που έχει πιο, την πιο έντονη μυρωδιά, που βρωμάει περισσότερο, ρε παιδί μου, άμα να το τρώσει κάποιον, το κατσίκι ή το αρνί?
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ.
0: Όχι,
1: ότι τσακωθήκατε.
0: Όχι, σφαγή. Σε σημείο να κατεβούμε, να κατεβώ στο Ρίο Αντίριο, να έρθω με λεωφορείο.
1: Τι λες?
0: Ναι.
1: Τσακώθηκες για το αν το αρνί ή το κατσίκι μυρίζει περισσότερο?
0: Ναι.
1: Κάτι είχε από κάτω. Χαμός αυτό.
0: Χαμός σου
1: το
0: λέω. Και όχι αυτό και όχι εκείνο και το γάστρο.
1: Πώς ξεκίνησε ο τσακωμός?
0: Πιθανότατα
1: να...
0: ξεκίνησε με τη λογική ότι είπα εγώ τι ωραία που φάγαμε στη μάνα μου.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν έφαγα. Πρόβλημά σου που δεν έφαγε. Μα μύριζε το κατσίκι, δεν ήταν κατσίκι, ήταν αρνί.
1: Α, τι... περίμενε.
0: Κατάλαβε.
1: Είχε από κάτω ότι στη μάνα σου δεν έφαγε καλά.
0: Ναι, αλλά τι τα κάνω εγώ.
1: Και εγώ
0: άμα εσένα το ένα σου βρωμάει
1: φίλε,
0: και το άλλο σου ξυνίζει.
1: Και εγώ μπορεί να τσακωνόμουν άμα μου λέγε εγώ δεν έφαγα.
0: Γι' αυτό αρπάχτηκαμε πολύ καλά.
1: Σαν να λέει ότι δεν μα φιλοξένησε καλά η μάνα σου.
0: Αγάπη μου, το Πάσχα αρνίτρο. Και κατσίκι. Και αρνί η κατσίκι.
1: Πώ φτάσατε στη μυρωδιά, δεν κατάλαβα από εκεί.
0: Ότι μου μύριζε και δεν έφαγα. Και τι, γιατί σου μύριζε σιγά ένα κατσικάκι ήταν, μα δεν ήταν κατσικάκι, ήταν αρνί. Τι λε καλά, αφού βρωμούσε. Ναι, γιατί δεν βρωμάει το κατσίκι. Και έγινε χαμό, παιδί μου, με ψάχνει.
1: Και το κόψει με τα πόδια από το Ρίο Αντίριο.
0: Όχι. Κατέβηκα να το κόψω με τα πόδια, αλλά.
1: Αλλά σε πήρε πίσω ξανά.
0: Ναι.
1: Πω. Εντάξει, αυτό παίρνει βραβείο. Θέλω να δω αν στο 6-9-37-9-49-9-49 θα σου πω κάποιο θα ξεπεράσει την άκυρη αφορμή του Φορτούνη. Το αρνί κατσίκι, τι μυρίζει περισσότερο, σκοτωνόμαστε σε τσακωμό.
0: Και κατεβαίνω με τα πόδια.
1: Εγώ, ευτυχώ και ο σύζυγο, έχουμε μία απέχθεια με τους τσακωμούς, δεν θέλουμε να τσακωνόμαστε. Οπότε σε μεγάλο βαθμό τους αποφεύγουμε. Τώρα, αυτό που μπορεί εμένα μόνο να με κάνει να τσακωθώ πραγματικά είναι όταν δεν σέβεσαι την κούρασή μου. Δηλαδή, όταν αρχίζεις την γκρίνια.
0: Δεν είναι άσχετος το λόγος αυτός.
1: Είναι άσχετος λόγος για τσακωμό το να τσακωθείς γιατί το καλώδιο χάλασε του αυτοκινήτου που φορτίζουμε το κινητό.
0: Αυτό ναι, και, είναι. Όχι κούραση.
1: Και δεν το έχουμε αντικαταστήσει ακόμα.
0: Αυτό
1: και
0: είναι.
1: Γιατί το αμάξι είναι άπλητο.
0: Ή γιατί
1: το
0: αμάξι, δεν βρίσκω
1: επειδή παίρνω
0: κάλτσα.
1: Εγώ το αμάξι τώρα κάθε μέρα, ναι, μου λέει κάποια στιγμή το αμάξι πρέπει να πληθεί. Όταν λοιπόν εγώ δουλεύω εδώ και 5 μήνες, 7 στα 7,
0: και δεν
1: δουλεύω
0: έχω
1: 12 ώρες την ημέρα, όταν μου λες ότι και το αμάξι πρέπει να πληθεί.
0: Και δεν έχω έναν άνθρωπο να το πάρει το αμάξι μου, που χρησιμοποιώ και το λερώνω εγώ,
1: μπράβο,
0: και να πάει να το πλύνει αυτός.
1: Πάρ' το και πλύντο, άμα το θέλεις πλυμμένο. Κάτσε ρε Φορτούνη.
0: Εσύ το λέω, εσύ δεν το πλύνεις.
1: Φορτούνη μου, να το πλύνω, έχω χρόνο να το πλύνω, το αμάξι.
0: Να σου πω.
1: Οριακά βρίσκω χρόνο για να πλένω με εγώ. Δηλαδή ξυπνάω από τις 4 για να πλένω τον εαυτό μου και θα πλύνω το αυτοκίνητο.
0: Εγώ είμαι με το Γιάννη.
1: Εσύ είσαι με το Γιάννη. Λοιπόν και εγώ είμαι με το αρνί και το κατσίκι, το κατσίκι. Άμα είναι έτσι.
0: Στείλτε μας.
1: Κανόνες είναι να τσακωθούμε τώρα μεταξύ μας.
0: Εσύ τι είσαι, το αρνί το κατσίκι μυρίζει περισσότερο?
1: Τι απάντησες εσύ, το αντίθετο?
0: Το κατσίκι είπα εγώ.
1: Και εγώ θα πω το αρνί για να μάθεις.
0: Στείλτε στο Viber άκυρους λόγους για τσακωμό στο 6937-949-949 που έχετε σφαχτεί με το τέρι σας.
1: Που ξεκίνησε ρε φίλε από έναν τελείως άκυρο λόγο και, και έφτασε στο να τσακωθείτε, να ανοίγετε πόρτες και να φεύγετε.
2: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία.
1: Και πάρε με και όπου θέλει. Λοιπόν, το αμάξι δεν θα πληθεί. Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, έφτασε η στιγμή.
1: Όπα!
0: Πώς έλεγε και ο Σάμιουελ Τότσι. Παιδιά, ήρθε η μάνα μου. Ήρθε η μάνα μου. Ήρθε η μάνα μου. Λοιπόν.
1: Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σας στέλνει στην Τίνο ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου. Τέσσερα άτομα το σύνολο. Εολής Τίνος Σουίτς, πανοραμική θέα, αυθεντική φιλοξενία, εκεί θα μείνετε. Σίτζετς λοιπόν, το πλοίο, ναι. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, θα σας πάει και θα σας φέρει.
0: Ναι.
1: Λαλαλούζα το beach bar που θα πίνετε τις καφεδάρες σας και θα αράζετε στις ξαπλώστρες σας. Δρόμος rent-car από εκεί που θα πάρετε το αυτοκίνητο. Για να μετακινήσετε και να γυρίσετε όλη την Τίνο. Τι άλλο θέλεις, εμείς τι θέλουμε τώρα. Εμείς θέλουμε...
0: Το άλλο που θέλουμε είναι απλά να παίξουμε το νησί. Έτοιμοι?
1: Έτοιμοι.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Στη γραμμούλα, ποιος σκληρώθηκε να βγει στον αέρα?
4: Η Γιώτα είμαι.
1: Έλα, κορίτσι μου, καλημέρα.
0: Το πήγες από εδώ, το έφερες από εκεί.
1: Καταρχάς, χαιρόμαστε πολύ που μιλάμε.
0: Live, γιατί ακούμε μόνο τα μηνύματά σου.
1: Σε ευχαριστούμε που στέλνεις κάθε μέρα την καλημέρα σου και που ακούς ρυθμό 949 καθημερινά και μπαίνεις στην παρέα μας.
4: Τώρα είμαι σε ένα άδειο προάβλιο σχολείου. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
1: Ναι.
4: Και έχουμε τα γραφειοκρατικά και με προλάβετε σε καλή στιγμή.
1: Άρα είσαι δασκάλα.
4: Είμαι καθηγήτρια.
1: Καθηγήτρια. Φιλόλογος. Ναι. Α, οι αγαπημένες μου δασκάλες, καθηγήτριες, ήταν πάντα φιλόλογες. Είμαι του φιλολογικού.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε ρε Σιγιώτα να πεις ένα ρεφρενάκι για να μπει στην κλήρωση και να ελπίζουμε να κερδίσεις.
4: Για σας μόνο.
1: Έτσι, για δώσ' το.
4: Λοιπόν, απ' τον αέτο μέχρι τους μήλους ρώτησα πολλούς γνωστούς και φίλους.

0: Μέσα μπαίνει και η Μπέτη Μαγκίδα μέσα, να ξέρεις. Σε ακούει τώρα να τραγουδάς, Γιώτα.
1: Χορεύει και η Μπέτη.
0: Χορεύει η Μπέτη. Καταπληκτικό. Κατάλαβες ότι με αυτό κατάφερες και μπήκες στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Εδώ στο Πάμε Πρωινό κληρώνουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι για ένα άνθρωπο και την παρέα του. Καλή επιτυχία, Γιώτα.
0: Γιώτα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Love you. Ευχαριστώ για όλα. Είστε
0: φοβεροί. Φιλάκια.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
8: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
9: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
10: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
11: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
12: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
13: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
14: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
18: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
19: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
18: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
19: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
18: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
19: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
18: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
19: www.k9security.gr.
18: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
20: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρέατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410 94 984 22 410 92 459 και 697 882 9706. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
21: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
1: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
22: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: μισή.
1: Του έχουν γεύσει φρούτου ωριμού. Έχει πλάτες δύο μέτρα στην κυριολεξία.
2: Δεν γράφτηκαν τυχαία.
1: Και πιάνει την μπάλα του πόλου σαν πέτρα.
0: Και τσακωνόμαστε για βλακίες.
1: Έλα τώρα, μη μου το χαλάς.
0: Το πάω στο θέμα ημέρας. Καλημέρα Μπέτη, πώς ήρθες σήμερα?
2: Από στήλο
1: κατέβηκα. Που τον έχουμε εδώ στο κέντρο.
2: Ναι, είναι ένα στήλο.
0: Με τον οδηγό της, καλέ, λίμο την άφησε έξω και έφυγε. Δεν ήμουν άλογα σήμερα.
1: Με τη λίμο μπήκα στο καμαρίνι και κατέβηκα στο στήλο. Δεν θα ήταν τέλεια να ερχόμαστε με στήλο κάθε πρωί.
2: Τι φανταστικό.
0: Πήραμε φωτιά, καλέ.
2: Έλα, κατεβείτε και.
1: Πήραμε φωτιά τα φωτιάκια μας, καλέ.
2: Ναι, ένα κατέβασμα στήλου δεν έχουμε κάνει, αλήθεια.
1: Δεν μου λέτε αυτό βάλατε για θέμα ημέρας.
2: Ναι, το,
1: την, τσακωμούς,
0: όλο έρωτες και,
2: την πιο
0: ναι, και
2: άκυρη αφορμή που έχει ξεκινήσει τσακωμό.
0: Σοβαρός
2: με το τέρι σας. Την πιο άκυρη αφορμή. Ναι. 6937-949-949, συνεχίστε να στέλνετε και περιμένω να ακούσω η Μπέτη Μαγκύρα. Τι αφορμή.
1: Εγώ τελευταία
2: έχει.
1: Τσακώνομαι με τον Δημήτρη για το μοίρασμα των δουλειών. Δηλαδή, πάλι εγώ θα πω και. Τι λες, καλή, εγώ έχω πάει 100 φορές. Εσύ έχεις πάει 100 φορές. Εγώ έχω πάει. Δηλαδή, εντάξει.
0: Κλασικό
2: αυτό είναι. Αυτό δεν είναι ξένος. Άκυρη αφορμή. Άκυρη είναι του Φορτούνη που τσακώθηκε για το αν μυρίζει πιο πολύ το αρνί ή
0: το κατσίκι. Αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Ωραία,
1: πολύ
0: είναι άκυρο. Και άλλα πράγματα, γιατί συγγνώμη.
2: Οι δουλειές είναι σύνηθες να τσακώνεσαι για τις δουλειές και για το ποιος έχει κάνει τι. Ναι. Όλοι γι' αυτό τσακωνόμαστε.
1: Πολλές φορές του λέω κάτι και μετά μου λέει πότε μου το πες αυτό.
2: Αυτό είναι.
0: Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ή στο
1: και
0: είπα.
1: Δεν είναι θέμα τι του είπα. Είναι θέμα ότι με βγάζει άκυρη και τρελή ότι δεν το είπα.
0: Και ότι δεν άκουσες.
1: Ενώ εγώ το έχω πει 100%. Δεν θα το έλεγα αλλιώς. 100%.
2: Πες ότι δεν τα άκουσες, βρε Δημήτρη μου και εσύ.
1: Δεν το θυμάμαι ή δεν τα άκουσα.
0: Ή και δηλαδή, το αντίθετο, αφού μπράβο, σου απάντησα.
1: Κοίτα, με απάθεια. Πότε μου το πες αυτό, δεν μου το έχεις πει. Τι. Με βγάζεις και τρελή. Ζάρα όμως και θα γίνω τρελή. Και μετά Δαφνή κατευθείαν.
0: Λοιπόν,
1: κάπως έτσι οι άνθρωποι καταλήγουν.
0: Κάπως έτσι λοιπόν περιμένουμε τέτοιες ιστορίες στο inbox μας, στο Viber, έτσι.
1: 6937-949-949. Για ξεκινάτε να μας στέλνετε τώρα τις άκυρες αφορμές. Να γελάσουμε και λίγο ρε παιδιά, γιατί συνήθως είναι άκυρες οι αφορμές.
0: Και έχουμε και όλα στη φόρα σε λίγο που τα περιμένουμε πώς και πώς, οπωσδήποτε. Αθηνά.
2: Έχω ετοιμάσει εγώ να σας πω τώρα.
1: Πολλά.
3: Ξέρω καλά.
1: Βάζω καφέ.
3: Πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Μ' αρέσει που ξεκινήσαμε αυτή την ενότητα σήμερα με απόν. Γιατί? Με γιατί? Απόν θα ξεκινήσει και το όλα στη φόρα.
1: Α, μάλιστα.
2: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
3: Όλα στη φόρα.
4: Πέτη.
0: Ο οποίος εχθές βραβεύτηκε, γιατί εχθές ήταν τα Mad Video Music Awards 2026.
1: Έκανε ένα act με την Μαριό, πολύ ωραίο.
4: Ποιος?
0: Ναι.
1: Ο Απόν. Πολύ ωραίο με τη Μαριό.
0: Και όταν βραβεύτηκε στα φετινά βραβεία, ανακοίνωσε και το ότι θα γίνει πατέρας.
1: Έλα ρε.
0: Και αφιέρωσε το βραβείο στη γυναίκα του που περιμένουμε το πρώτο τους παιδάκι.
1: Τι ωραίο. Δεν το είδα
0: πολύ
1: αυτό.
0: Πολύ συγκινητικό.
1: Πολύ συγκινητικό όντως.
0: Και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Συγκινήθηκα βέβαια καλό, και το, λοιπόν, με τις παρουσίες στο MAD VMA.
0: Και εγώ συγκινήθηκα με την Άντζελα Δημητρίου, γιατί είναι είδωλο. Εμφανίστηκε με ένα παρουσίες, total white.
1: Με τις παρουσίες ενώ στο red carpet που είναι το πατρινό καρναβάλι για πάντα.
0: Ρε παιδιά, να σας
4: είδαμε,
0: πω κάτι.
4: Λοιπόν, πολύ πατρινό καρναβάλι. Και αυτά και αντιγραφές.
1: Δεν είναι το extreme,
4: σπουδαίων.
1: Το extreme είναι ωραίο.
4: Και αντιγραφές σπουδαίων.
1: Αλλά οι αντιγραφές πήγανε σύννεφο. Τι παρήγγειλα, τι ήρθε.
0: Και να πω, να πω ότι είναι, ρε παιδί μου, και μια αντιγραφή που έχει έστω την ίδια ποιότητα. Φαινόταν τσίτη. Κάποια πράγματα φαινόταν.
1: Η αντιγραφή, τσίτη, αν δεν γίνει και σωστά και τη φοράει και μία από το. Και εγώ δεν ξέρω, από το ένα χωριό, εν πάση περιπτώσει.
0: Έτσι.
1: Στα VMA, που δεν είναι ούτε η γκλαμουριά των
0: έχουνε
1: MTV.
0: Έχουν κίτς μέσα ούτως ή άλλως, ρε παιδί μου, από αυτές.
1: Όχι, δεν έχει το μέγεθος, ρε παιδί μου. Δεν είναι θέμα κίτς.
0: Έχει
1: είναι
0: κιτσαριό αυτό, αυτές οι παρουσίες, άμα είναι φθηνή από μήνυση.
1: Αυτό σου λέω ότι είναι. Δεν έχει το red carpet, δεν έχει τα φώτα, δεν έχει αυτό που έχουν στο εξωτερικό. Γιατί και είναι παραγωγάρες. Πέφτουν πάρα πολλά λεφτά. Όχι ότι οι άνθρωποι. Μια χαρά είναι η ποιότητα που κάνουν.
0: Όχι για τα μάτια, αλλά είναι φανταστική η ποιότητα.
1: Αυτό λέω. Αλλά όταν εσύ πας, βλέπεις κάτι που είναι στις Cannes ή που είναι στα Oscar ή στα MTV Awards, που είναι αλλιώς και αυτή που τα φοράει και που το πώς παρουσιάζεται. Και πας να μου το κάνεις εδώ και μου το κάνεις και το παίρνεις από τη λαϊκή το τσίτι και το τέντωσες.
0: Η σωστή αντιγραφή, παιδιά, ξέρετε τι θέλει, θα σας πω. Έχεις μία έμπνευση και αυτό είναι πολύ ωραίο, να σε εμπνέουν κάποιες εμφανίσεις. Πάρτινα, κάντη να φέρτεις τα μέτρα σου, κάντη δική σου και επίσης βάλε και το δικό σου χαρακτήρα μέσα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ποιο χαρακτήρα τώρα, παιδί μου, εδώ μιλάμε.
4: Το χαρακτήρα μέσα και το χαλάς όλο.
0: Για να μην γίνει, όπως είπαμε, κίτσι η εμφάνιση. Βέβαια, είδαμε συγκλονιστικές εμφανίσεις, γιατί είναι φανταστική η παραγωγή και πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίες εμφανίσεις στο stage.
0: Στο stage. Καταπληκτική. Πρέπει δηλαδή να είναι συγκλονιστική.
1: Μ' άρεσε αυτό με τη Φουρέιρα, με τις καρέκλες, με τις ρόδες. Πάρα πολύ ωραία.
4: Η Ντάρα τραγούδησε.
0: Ναι, του φόραγε ένα μπλε φανταστικό.
4: Έκανε κανένα ντουέτο.
0: Δεν τα είδαμε κιόλα τώρα από τα stories που ανέβασαν οι άνθρωποι εκεί. Αλλά είναι φανταστικό. Και ο Θέμης Γιωργαντάς με το καπέλο του καπετάνι. Πολύ ωραία, πολύ εφάνταστα.
4: Εγώ θα περίμενα να κάνει ντουέτο η Ντάρα με την Φουρέιρα.
0: Α, θα ήταν πολύ ωραία η ιδέα αυτή. Δεν το ξέρω αν έγινε.
4: Δεν ξέρουμε αν έγινε.
0: Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι να σας πω τι είπε στον Μπρεκφαστάρο ο Αλέξης Γεωργούλης. Και
1: τι
0: να
1: είπε?
0: Το συζητήσουμε.
1: Τι είπε?
0: Λοιπόν, αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, θα είναι καλή και στο.

0: Πάντως τώρα ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, υπάρχουν και εξαίρεσεις στον κανόνα σύμφωνα με τον Αλέξη Γιώργο Πολύ.
2: Αυτό δεν είναι κανόνας. Δεν σημαίνει ότι αυτή που μαγειρεύει καλά
1: το κανόνα, το δικό
2: κάνει
1: του.
2: Καλό σεξ, ούτε αυτή που κάνει καλό σεξ μαγειρεύει καλά.
1: Μπορεί να τύχει
2: να τα κάνει και τα δύο καλά.
1: Σωστά. Θα σε έβαζε στις εξαιρέσεις, αυτό θέλω να πω. Ταιριάζει και με την προηγούμενη πρωινή συζήτησή μας αυτό πέρα. Καλές πίτες και λοιπά.
0: Αυτή τη συζήτηση που είχε αρμήσει.
1: Όποιος κάνει καλή πίτα.
0: Όποιος κάνει καλή πίτα.
1: Φίλο αυτό.
0: Είναι μια φράση.
1: Λοιπόν,
2: και άλλη, μια καλή, και άλλη καλή πίτα. Δυο καλές πίτες.
0: Πάντως να ξέρετε ότι ο άνθρωπος δήλωσε μόνος του και είπε και ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει για τον εαυτό του.
2: Ποιο?
0: Το να μείνει μόνος του αυτή την περίοδο. Μπαξ.
1: Πολλά χρόνια.
2: Εγώ συμφωνώ ότι σε πολύ κόσμο βοηθάει να μείνεις λίγο μόνος.
0: Μίλησε
2: να
0: γιατί...
2: μην πηγαίνεις από σχέση σε σχέση.
1: Βέβαια.
0: Ναι, να μένεις να παίρνεις και μία απόσταση.
2: Να παίρνεις απόσταση, να δεις τι έφτεξε, αν έφτεξε εσύ σε
1: προφανώς,
2: κάτι. Γιατί είσαι και εσύ θα έφτεξε σε κάτι.
1: Λίγο.
2: Να ηρεμήσει. Να
0: στην ελληνική τηλεόραση τι έφτεξε, πιστεύετε? Θέλει και η ελληνική τηλεόραση να πάρει μία απόσταση.
2: Η ελληνική τηλεόραση είναι σαν την αντιπρόσωπο. Είναι αυτή τη στιγμή στη. Θα περάσει όλο αυτό και θα ηρεμήσει και θα βρει και τον εαυτό
0: της.
2: Η ελληνική τηλεόραση.
0: Θα βρει τον εαυτό. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί ακούμε καθημερινά ανθρώπους που τελειώνουν τις συνεργασίες τους, που αλλάζουν, κλείνουν κάποιοι κύκλοι.
2: Ενοχλημένος πάντως έδειξε ο Κατσαρίδης που είδα τις δηλώσεις του.
0: Εντάξει, στεναχωρήθηκε.
2: Πολύ. Όχι, και πέταξε και μπηχτή για φιλίες.
1: Και δεν το περίμενα, είπε και εγώ σου περίμενα να συνεχίσουμε.
2: Ναι, και πέταξε και φιλίες. Λέει, οι φιλίες θα σας συνεχίσει. Βέβαια, άμα δεις, άμα μπεις να το δεις.
0: Α, ναι, λέει, ξέρεις κάτι, όπως εγώ ποτέ δεν δέχτηκα.
1: Μπράβο.
0: Ότι φιλίες σε βάζουν σε μια δουλειά.
1: Έτσι και δεν σε, όταν έτσι σε βγάζουν δεν χάνεις τη φιλία, κάπως έτσι.
0: Σωστό αυτό
2: ναι,
0: που είπε.
2: Ναι.
0: Μίλησε ο Πάνος Κατσαρίδης γιατί η συνεργασία του με τον Αντένα και το πρωινό ολοκληρώνεται. Και πάνω, επειδή γνωρίζουμε ότι έχει μια προσωπική φιλία με τον Γιώργο
1: Λιάγκα. Και τον κατηγορούσαν ότι πήρε αυτή τη θέση επειδή είσαι φίλος με τον κεντρικό.
0: Καλά, αυτά τώρα εγώ δεν τα ακούω.
1: Τα γράφανε κιόλας.
0: Ναι, τα γράφανε,
1: προφανώς.
0: Αλλά δεν τα ακούμε τώρα.
1: Γι' αυτό απάντησε έτσι.
0: Καταρχάς, ο άνθρωπος, αν θέλετε τη γνώμη μου, ήταν πολύ δυνατό χαρτί μέσα στην παρέα αυτή. Δηλαδή, έπαιρνε θέση, μιλούσε, δεν μάσαγε.
1: Προκάλεσε, αναπαράχτηκε.
0: Βεβαίως. Που δεν ξέρω αν είναι το ζητούμενο, αλλά σίγουρα δούλευε. Αυτό θέλω να πω.
2: Πάντως, δηλαδή, απαρατήρητος δεν πέρασε.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν.
2: Ναι, βέβαια, άλλες φορές μπορεί με άσχημο τρόπο. Ενώ
1: ναι,
2: να τον σχολίασαν.
0: Όταν λες τη γνώμη σου, δεν μπορεί να αρέσει.
2: Καλά, εννοείται.
0: Αλλά παίρνει την ευθύνη και τη λες τη γνώμη
1: σίγουρα
0: σου. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Σίγουρα δεν ήταν αδιάφορο.
0: Και α μην αρέσει σε όλου, δεν παίζει ρόλο. Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για όλο τον κόσμο.
2: Έτσι. Ορίστε, να το ραντάρ έρχεται. Θα δώσει λεφτά.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, πρώτο στοιχείο. Σήμερα ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένο ή γεννημένη από το 1900.
0: Κάποιος πέρασε απ' έξω τώρα.
1: Από το 1978 έως και το 1988. Άκουσες, Ρακέλ? Ψάχνουμε αυτή τη δεκαετία.
0: Πρέπει να αποκαλύψουμε την ηλικία μας δηλαδή.

0: τι είπανε.
1: Το δρόμο μας εμείς, το δρόμο σας κι εσείς. Για να δούμε λοιπόν τι γράψατε σε σχέση με το θέμα της ημέρας. Η Ευγενία λοιπόν λέει: καλημέρα από Αίγιο. Έχουμε τσακωθεί με τον άντρα μου γιατί δεν του κρέμασα την καλή του μπλούζα στην κρεμάστρα και απλώς την τύλιξε και τσαλακώθηκε.
2: Σοβαρός λόγος, αλλά το έκανε μόνος του.
0: Να
2: την τέταινε μόνος του.
0: Καλά έκανε και τσακώθηκε η κοπέλα.
2: Βέβαια είναι σοβαρός λόγος.
1: Δεν κατάλαβες, αυτός τσακώθηκε μαζί της. Αυτή δεν τσακώθηκε.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Αν έχουμε συμφωνήσει ότι εσύ σήμερα θα το κρεμάσεις τα ρούχα και δεν μου το
0: έκανες. Τι λες καλέ που έχουμε συμφωνήσει.
2: Λέω, αν το έχουμε
1: συμφωνήσει. Έτσι όπως το γράφει, αυτή τα κάνει αυτά. Από ό,τι κατάλαβα η Ευγενία. Και δεν το έκανε. Δεν το κρέμασε και του το δίπλωσε.
0: Φιλιά στο Αίγιο θα πούμε.
2: Φιλιά στο Αίγιο.
1: Ηρεμία.
0: Ηρεμία.
1: Να τα λέμε κι αυτά. Εντάξει.
3: Όχι ηρεμία.
1: Τι.
4: Ηρεμία.
3: Καλά, ηρεμία.
1: Ηρεμία, έτσι. Λοιπόν. Αναστασία, καλημέρα, Πολυβαδιά. Θα σας πω, λέει, το όταν. Α, λάθος. Συγγνώμη, διάβαζα λάθος. Λοιπόν, καλημέρα από Διόνυσος Ερχόμενου. Εμείς τσακωνόμαστε γιατί είναι ψυχαναγκαστική με την καθαριότητα του σπιτιού. Ενώ με το αυτοκίνητό μου, όχι. Ο καθένας το είδος του, σωστά.
0: Όχι.
2: Να καθαρίζει το αυτοκίνητο, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Το αυτοκίνητο είναι μόνιμο πεταμένο που σου λέει μέσα.
1: Τίποτα. Εγώ δεν θα πω τίποτα για το αυτοκίνητο. Είχαμε πει κάποτε μια έρευνα για το αυτοκίνητο. Όχι, όχι, μη, δεν θέλω να βάλω φωτιές.
2: Παρ' όλα αυτά μέσα είναι πλημμένο το αυτοκίνητο, όσο σένα.
1: Άλλο λέω! Αυτό που πλένει το αυτοκίνητο συνέχεια. Δεν θυμάστε που είχαμε πει μια έρευνα.
0: Ότι έχει κόμμενα. Τα λέω εγώ. Το λέω εγώ γιατί. Αυτό που πλένει
2: βάζετε τώρα.
0: Η έρευνα το έλεγε.
2: Εγώ φταίω που ρώτησα.
0: Ναι, είδε.
1: Λοιπόν. Η Δήμητρα λέει: καλημέρα, παπάκια μου γλυκά. Εμείς έχουμε τσακωθεί για τη σειρά που είχαμε τα φλιτζάνια στο ντουλάπι. Είχα πάρει έναν, το χρησιμοποιούσα σαν μεζούρα να μαγειρέψω κάτι και την ώρα που το τακτοποιούσε μετά το πλήσιμο δεν το χωρούσε κάπου. Του εξηγούσα πως τα είχαμε πριν και χωρούσαν και λέει: αποκλείεται! Θυμάμαι πως τα έβαζα. Βρε έτσι ήταν, βρε έτσι δεν ήταν. Τελικά τον άφησα να μαλώνει μόνος του και πήγα και ξάπλωσα.
2: Τα φλιτζάνια.
0: Πιο παράλογο και από του Φορτούνη το αρνίκι το κατσίκι που για μυρίζει περισσότερο.
2: Ναι, σε βένα.
1: Αντίστοιχο το
0: μήπως
1: βρίσκω.
0: Είστε παρθένοι στο ζώδιο και οι δύο.
2: Θα μπορούσε να είναι παρθένοι.
0: Ναι.
1: Γιατί εσείς που τσακωθήκατε δεν είστε.
2: Εγώ έχω φουλ παρθένο.
0: Όχι, για την τακτοποίηση. Ναι. Για την τακτοποίηση.
1: Οπότε ο άντρας που είναι παρθένος δεν έχει καμία σχέση με τακτοποίηση γενικότερα.
0: Ναι. Κάτι θα έχει στον οροσκόπο φαίνεται.
1: Ναι, ποιος ξέρει.
2: Έστειλε και ο Παύλος.
1: Ο Παύλος έστειλε, λέει, καλημέρα. Ναι. Τσακώθηκα με την Περσεφόνη της προάλλης για τη γη της Ελιάς.
2: Τι!
1: Εγώ είμαι υπέρ του Κωνσταντίνου, η Περσεφόνη υπέρ της Σμύρνης.
2: Κοροϊδεύει, μωρέ.
0: Όχι, να ξέρεις υπάρχουν ζευγάρια που τσακώνονται.
2: Προσέξτε όμως, το ζητούμενο ποιο είναι, ότι βλέπουν μαζί σειρά.
0: Και εγώ τσακωνόμουν με τον Γιάννη για τον Grand Hotel.
1: Έκλεισε όμως λέγοντας ότι απλά έμειναν τα μακαρόνια άθικτα. Δηλαδή δεν τσακώθηκαν τύπου να τα σπάσουν, αλλά μείναν τα μακαρόνια άθικτα. Ποιο δεν τα έφαγε όμως. Ο Παύλος δεν τα έφαγε. Ορίστε. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

0: τραγούδι το έχω αφιερώσει σε φιλίες. Σε φιλίες.
1: Τι λέμε τώρα.
2: Ναι.
3: Ίσως το καλύτερο του Σάκη. Ίσως για μένα. Και Σάκη.
2: Ναι, και ήταν και το βίντεο κλιπ τότε. Αχ,
1: λάθο.
2: Βέβαια. Κλαίγαμε που δεν είχε σίδερα καρδιά. Δεν του κλείσει.
3: Σταμάτησε. Όλα καλά.
2: Όλα καλά. Εσύ έκλεισε το πήγε στρατό. Δεν θα κλέβει.
1: Έκλεγα και με αυτό, όμως έκλεγα.
2: Αυτό ρε, Φορτούνη, να σου πω κάτι. Πώ μπορεί να το χωνέψει για την Αθηνάφαλη
0: δουλειά. Που έκλεγα ότι ο Σάκης πήγε φαντάζομαι.
2: Με τη φίλη του.
3: Δύο μέρες
2: κλαίγανε. Με ποια φίλη σου?
0: Με τη φίλη μου τη Φένια.
3: Α, ότι κουρεύτηκε ή επειδή θα ξυπνάει νωρίς και θα ταλαιπωρείται.
0: Πρώτον, ότι κουρεύτηκε και δεύτερον, επειδή ένιωθε εγκλωβισμένο μέσα στο στρατό. Γιατί γράφανε τότε οι εφημερίδες και.
2: Και εμείς
3: δηλαδή που πήγαμε στο δημότικο μπλουζ πάνω, τι.
0: Εγώ δεν είχα συναισθηματικό δέσιμο με
2: Φορτούνη.
0: Ασχέτως άμα τώρα είσαι καλύτερα.
3: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ίδια εγώ ξέρω ότι φέτος, χάρη στην Πέτη Μαγκύρα που με πήγε καμαρίνη, ο Σάκης με έχει αγκαλιάσει.
3: Και τώρα μπορεί και να σε ακούει.
2: Τρέματα από δαράκια τη.
0: Χαμό έγινε, έτσι πήγαινα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η διαμαντή Μασού τη ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμική παρουσία και το γιορτάζει, ακούστε με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασού τη. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μία προσφορά που ισχύει για τη συγκεκριμένη ημέρα σε όλα τα καταστήματα Μασού τη και στο μασούτη.gr. Προλάβετε λοιπόν την προσφορά τη εβδομάδα πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασού τη δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
2: Έτσι. Τώρα ξέρετε πώς θα κάνουμε εμείς τη διαφορά.
3: Πώς.
2: Θα πάμε διαφημίσεις.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Με το Μασούτης.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
15: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
18: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
17: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
19: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
20: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
21: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
28: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
29: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
30: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
31: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Τι σας έχω, τι σας έχω. Μαντέψτε διαγωνισμούλη.
3: Έλα ρε.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα τελευταία λέμε ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά προβλήματα, πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μας να μας αγχώνουν καθημερινά, γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και το Insurance Market. Είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Θέλετε να κερδίσετε 15.000 ευρώ? Ναι!
1: Ναι, αλλά μου πήρε το όπλο. Λοιπόν, μπαίνετε στο insurance market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση, παιδιά, για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα πράγματα να σε αγχώνουν. Insurance market, λοιπόν, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Πάμε για κίνηση καιρό που είναι και εκεί απλά τα πράγματα.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό.
1: Πάμε. Μπράβο, καλά το είπες αυτό.
31: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Ρέκτορ Βουφού, απαιτείται να σηκώσεις τον δρόμο σου τώρα για να μας πεις τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Απαιτείται. Έχει μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Γάλλιο Κλασικά. Αν τώρα έρχεστε να πάτε προς το κέντρο και κινήσετε στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της Θηβών και λίγο πριν μέχρι το Μεταξουργείο, έχει πυκνή ροή αναδιαστήματα. Στην Παραλιακή πάλι, στον Φλίσβο, στον Άλυμο, μποτιλιάρισμα και στην άνοδο της Συγκρού. Το κέντρο είναι δύσκολο. Το κατέβασμα της Κατεχάκη επίσης και μέσα στο λιμάνι του Πειραιά έχει καθυστερήσεις για να φτάσετε δουλειά, πλοίο, οπουδήποτε.
31: Ο καιρό σήμερα.
0: Για τον καιρό γράψτε ζωζό τώρα. Ελλάδο το φω.
1: Ο ζωζό.

0: βασίλια, δεν είδε.
1: Μετά από όλο αυτό που είδα, ομοντιέ. Ξέρει τι είδα.
2: Τι είδα, είδα τη Μαντάμ Μπακίρα να έρχεται. Αυτό είδα, αγάπη μου.
3: Μπαίνει, μπαίνει.
0: Παιδιά, έρχεται, σωπάτε.

0: Τι κάνεις?
1: 2-10-68-35-7-22. Αυτό πρέπει να κάνεις. Πρέπει να καλέσεις για να παίξεις με τη Madame Bakira.
2: Τώρα,
1: έτσι.
2: Τώρα κάλεσες το 2-10-68-35-7-22. Γιατί ξέρεις τι θα κερδίσεις άμα βρεις το τραγούδι.
1: Λοιπόν, αυτό κοιτάω τώρα. Θα κερδίσεις δύο Pizza Fan. Γιατί η Pizza Fan συνεχίζει να κατακτά την κορυφή, μεγαλώνοντας την οικογένειά της με το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα, στη Λεωφόρο Κύπρου 87, όπου για άλλη μια φορά η γεύση συναντά την καινοτομία. Pizza Fan εδώ και 30 χρόνια. Δύο θα κερδίσετε. Έχει έρθει.
2: Έχει έρθει.
3: Ντάνι ον γκρ. Ον κε.
4: Μαντάμ Μπακίρα.
5: Oh my god.
2: Τι έγινε,
5: Μαντάμ Μπακίρα? You cannot imagine.
2: Σας βλέπω.
5: I didn't sleep all night.
2: Δεν κοιμηθήκατε?
5: No, I'm very bad, deeply in love. I am in love.
2: Ερωτευτήκατε?
1: Ξαφνικά.
2: Ερωτευτήκατε?
5: Oh my god. TV Mundial because I'm in love with this goalkeeper of Nigeria.
2: Με τον goalkeeper της Νιγηρίας.
1: Προς το παρόν είναι πλατωνικός ο έρωτας.
2: Κάτσε να τον δω. Α, όχι της Βραζιλίας, της Νιγηρίας. Της Βραζιλίας είναι ο viral.
5: Όχι, ένας μυγάς πολύ όμορφος, ένας ψηλός.
2: Μπα, goalkeeper, τερματοφύλακας Νιγηρίας.
1: Ναι, αλλά μαζί με εσάς τον έχει ερωτευτεί και η μισή φίλος. Έχει αποκτήσει εκατομμύρια followers.
5: Μπορώ να του προσφέρω και live coaching.
1: Και εσείς έχετε και τη δυνατότητα να τον συναντήσετε.
5: Να του κάνω και μεγάλη μεταγραφή.
2: Μαντούκα ο Κόγε.
1: Αυτός ο Κόγε. Αυτός.
5: Μας έχει πάρει φωτιά τα...
2: Όχι, ο Στάνλεϊ Ναμπάλι. Άλλο
5: όχι, είναι Μαντούκα. Δεν Μαντούκα.
2: Θέλετε το Μαντούκα εσείς? Εντάξει, το Μαντούκα. Το Μαντούκα.
5: Προσπαθώ να έρθω με το μάνατζερ του σε επαφή για να του προσφέρω live coaching. Τώρα σας λέω τα ιζόμψυχα μου πρώτη φορά τα βγάζω να ξέρετε.
2: Καλέ, είναι ωραίος ο Μαντούκα.
5: Κούκλα μου ο Μαντούκα. Έχω πάρει φωτιά τα
1: μαντρία. Είναι αυτό το ωραίο, το μελαχρινό. Και έχει μάτι ωραίο, να ξέρει.
5: Μαντούκα και ξέρω ψωμί. Θα κανονίσω live coaching εγώ. Άμα δηλαδή δεν έρθω αύριο από Δευτέρα, μην ταραχτείτε, θα έχω πάει εκεί.
2: Θα είστε με το Μαντούκα, χαλάλι.
5: Θα πάω να το γνωρίσω.
2: Χαλάλι.
1: Και το αφιερώνω με το τραγούδι το επόμενο.
5: Ναι.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
0: Ελισάβετ.
1: Τον είδε στο μαντούκα, Ελισάβετ, εσύ τον έχετε. Έχουν...
0: Όχι, τον ψάχνω τώρα.
1: Ψάξε στο κουκράμα, το Instagram έχει πάρει φωτιά,
2: πώς είναι,
1: γίνεται χαμός.
3: Είναι ο Μαντούκα,
2: πώς είναι στο Instagram.
3: Πώς είναι στο Instagram, εγώ τον βρήκα στο Google, θα τον ψάξω στο Instagram.
1: Το Instagram εκεί να ακολουθήσει, να κάνει follow ο Φορτούνης.
3: Ελισάβετ, δες λίγο Μαντούκα να σου ανοίξει το μάτι.
1: Πώς τον είπε το επίθετο, ο Κιόγιο.
3: Ο Κόγε.
1: Ο Κόγε, ο Κόγε. Λοιπόν, άκου τώρα, Ελισάβετ, αν είσαι ερωτευμένη.
0: Ναι.
1: Είσαι. Τώρα θα το καταλάβει το τραγούδι, γιατί αυτό το τραγούδι το καταλαβαίνει ερωτευμένοι. Να το πω!
3: Ναι.
0: Για πες το.
1: When I'm burning a lot, I want to feel the kiss. Make my body talk lower, lower, lower. When I'm burning a lot, I want to feel the kiss. Make my body talk lower.
2: Μιλάει αγγλικά ο Μαντούκα.
1: Lower, ο Κόγιο.
3: Από την Μαντάμ Μπακίρα στο Μαντούκα, ο Κόγιο αφιερωμένο.
2: Το βρήκαμε.
3: Το βρήκε, βρε Ελισάβετ. Έλα.
0: Είναι τα αδυνατό σημεία μου.
3: Έλα, για δώσ' το λίγο. Πολύ σωστά.
2: Το αδυνατό σημείο μου λέγεται. Έτσι λέγεται το
1: δικό. Μη μου να μιλά. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
2: Μπράβο, Ελισάβετ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό που μπαίνει η σιρήνα, τι είναι, μας πιάσανε.
3: Ήρθαν να μας πιάσουνε.
0: Είναι μέσα. Ένα φιλοφόρο, παιδιά.
3: Ναι.
1: Από σένα ακούγεται, νόμιζα το έβαλε ο Φορτούνης.
3: Ακούσανε τον έρωτά σας και ήρθανε με πινιδωτή να σας συνεφέρουν.
1: Ήρθανε με πινιδωτή γιατί θα λυποθυμίσω σε λίγο με τον Οκόγια.
2: Anyway, σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ, γιατί έχεις και φασαρία. Τα φιλιά μας, εντάξει.
3: Ο Μαντούκα Οκόγια είναι 1.100.000 followers. Σας το λέω, καλή επιτυχία, να μας πείτε τα νέα από αύριο.
2: Ωραία, παιδιά, πολλοί κόσμος στην ουρά.
1: Εμείς αν έχουμε, έχουμε άλλα κόλπα. Ινδικά. Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
2: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
10: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
12: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
13: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
12: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
13: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
12: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
13: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
12: Σαμπουάν Pantene, 400 ml, μόνο 3,10.
13: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Ανασύνδεση. αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
15: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
16: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
17: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
18: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
17: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
18: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
17: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
18: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
17: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
19: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε!

0: μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
1: Λάμπη!
0: Στις 18 Ιουνίου.
2: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
3: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
0: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
1: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
2: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
0: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
4: Χαρά στο πόντσο.
0: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό. Φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Επιστρέψαμε στο ρυθμό 949 για το τρίτο μέρος, το καλύτερο. Φυσικά με τη Λέσχη που σας χαρίζει δύο εισιτήρια, όπως λέμε, πάνε έλα.
1: Και αν θέλεις και περισσότερο καλοκαίρι, σημαίνει ότι τι θέλεις, Σιτζέτ. Και δεν ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Γιατί ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Έχει και πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Και ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Λοιπόν! Θα δώσουμε λοιπόν διπλό εισιτήριο στη Λέσκη, αρκεί να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη Καυγάς.
16: Τώρα, Καυγάς θα το
1: καυγά.
16: Πούμε.
1: Ναι. Καυγά, θα βγάλουμε τη λέξη Καυγά,
16: Καυγάς ναι. κλπ.
1: Να μας κάνετε να γελάσουμε. Έτσι. Και ο ποιητής, ο οποίος θα βγει στον αέρα και θα μας κάνει να γελάσουμε με το ποίημα του, που θα έχει μέσα τη λέξη Καυγά.
17: Έτσι.
1: Θα κερδίσει διπλό εισιτήριο Σίτζετς για όποιο προορισμό θέλει.
16: Αξίζει τον κόπο να μπει στη διαδικασία. Χθες γελάσαμε πολύ με τη Λέσχη. Θέλουμε πάρα και πολύ. Σήμερα να βρούμε αστείους ποιητές, έτσι, καμένους.
1: Ναι, ναι, ναι.
17: Καμένους ποιητές, πραγματικά.
1: Και λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα από τα σημάδια, από τα λεγόμενά του, ότι το σεξ δεν.
4: Δεν είναι καλός.
1: Όχι, δεν. Θα του στείλουμε πίσω στη μάνα του.
16: Α, ναι.
1: Θα αποφασίσαμε.
16: Στο δροσερό πάμε πρωινό.
4: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται. Εμείς.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: emergency. Ανοίξε τις πόρτες, ήρθα.
1: Dr. Betty.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Ατάκες και τρία ακόμα σημάδια πως το σεξ μαζί του δεν είναι και τόσο καλό. Θα μου πείτε την ατάκα χρειάζομαι για να δω αν το σεξ τόσο καλό. Όχι, αλλά υπάρχουν κάποια σημάδια που προμηνύουν αυτό που έρχεται.
3: Σε προειδοποιούν ότι δεν θα είναι.
0: Σε προειδοποιούν, οπότε να ξέρεις και τι να περιμένεις.
3: Σε ευχαριστούμε, Dr. Betty, για αυτή την έρευνα. Όλοι ελεύθεροι.
2: Μας ανοίγει τα μάτια.
3: Να ξέρουνε.
0: Εσείς δεν είστε ελεύθεροι.
3: Αυτό λέω. Όλοι ελεύθεροι σε ευχαριστούν, ναι.
0: Λοιπόν, η ατάκα κόκκινη κάρτα. Αν λοιπόν αρχίσει ότι σου παίρνει πολλά λεπτά για να έρθει στο οργασμό και μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα, τότε πρέπει να τον στείλει τώρα πίσω στη μάνα του.
3: Αν σου πει εσένα
2: ναι,
3: ότι έχει πρόβλημα, γιατί δεν.
0: Ναι, γιατί μπορεί να,
3: να
0: κάνει 5 λεπτά να φτάσει.
3: Στη ζωή. Ναι. Να έχει τέτοιο θράσος.
0: Αφού εσύ δεν με φτάνει, ρε, πρέπει να του πείτε κανονικά. Αλλά δεν θα μπείτε καν στη διαδικασία.
3: Όχι, αυτή. Να μπει, για να βάλει λίγο μυαλό. Γιατί
0: αυτό θα βάλει μυαλό.
3: Αυτός να βάλει
0: άμα είχε μυαλό, θα το είχε βάλει από πριν.
2: Πίσω στη μανούλα του λέει εδώ πέρα.
3: Δηλαδή εκεί που
0: πίσω στη μάνα του.
3: Πίσω στη μάνα του, ωραία, α πάει.
0: Αυτό τώρα είναι κάρτα, όχι κόκκινη. Ναι, είναι και αποβολή από τον αγώνα κανονικά. Λοιπόν,
2: είναι πολύ τεχνική ποινή.
3: Τι λες τώρα.
0: Είναι παρτάκιας, να ξέρετε, αν πιστεύει πως το σεξ μαζί σας χρειάζεται να είναι σαν τις πορνό ταινίες που βλέπει στην τηλεόραση, εντάξει. Και παρακολουθεί μόνο τον εαυτούλη του. Υπάρχουν και αυτοί οι άντρες, να ξέρετε, που κοιτάνε τον εαυτό του στον καθρέφτη. Και όχι τι κάνετε εσείς και αν πρέπει να έρθετε στο οργασμό, αν πρέπει να σας ευχαριστήσει και να σας ικανοποιήσει.
3: Να σας πω κάτι, επειδή έχω πολύ ελεύθερες φίλες και φίλους, έχω καταλήξει στο εξής από τις κουβέντες μαζί τους, ότι πλέον ζούμε μια εποχή που υπάρχουν πολλοί νάρκισοι λόγω των social γύρω μας. Και ο ναρκισισμός γυρίζει σε εγωπάθεια.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί νάρκισοι, γιατί οι γυναίκες είναι περισσότερες στον πλανήτη.
3: Ναι.
0: Οι άντρες πια δεν κυνηγάνε, δεν την πέφτουν τόσο όσο την πέφτανε παλιά. Δεν είναι κυνικοί, γιατί χάσανε τον ρόλο τους, τον ουσιαστικό θεωρώ. Οι γυναίκες γίνανε πιο διεκδικητικές, την πέφτουνε. Αυτό τους έχει μπλοκάρει. Οπότε αυτό τους ανεβάζει και το ηθικό, την αυτοπεποίθηση ότι εγώ είμαι.
3: Φαύλος
0: κύκλος. Ναι. Φαύλος κύκλος.
2: Και μετά πάει το αγόρι του, κάνει κοπλιμέντα στο νου.
0: Εγώ συχαίνω με την κριτική επίσης. Συχαίνω με την κριτική. Όταν σε κριτικάρει, έτσι, και δεν σε λαμβάνει υπόψη, μπορεί να σχολιάσει τα πάντα πάνω σου.
3: Δηλαδή,
0: μπορεί να σου πει, εδώ έχεις λίγο κυταρίτιδα. Ή ξέρω εγώ, να πει κάτι για την τριχοφυΐα σου. Ή οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι απλά red flag. Είναι ανοίγεις την πόρτα και τον βγάζεις έξω από το σπίτι.
2: Του άρεσε η τριχοφυΐα ή δεν του άρεσε.
0: Όχι, να μην. Γενικά να είναι λίγο κριτική, αλλά μεδισμένη.
3: Να έχει ξυνήλα.
0: Να έχει ξυνήλα.
3: Κάτι.
2: Ναι.
0: Καταλαβες. Και το τελευταίο βέβαια είναι ότι θα κάνετε σεξ όποτε το θέλει αυτός. Όχι, αγόρι μου, δεν είναι.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο όχι.
0: Έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις εσύ διάθεση και όταν εσύ θες, είτε εγώ είμαι κουρασμένη, είτε όχι.
2: Καμιά φορά έχει και αυτό τη γλύκα του.
0: Εξαρτάται πώς θα το ζητήσεις και πώς θα το διεκδικήσεις.
2: Ως παιχνίδι και ως κατάλαβες τώρα.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για
3: αλλού.
2: Ναι, ως κατάσταση.
3: Αυτό αλλά το πας εσύ αλλού, περίμενε.
2: Άμα είναι το μόνιμο, είναι πρόβλημα.
0: Όχι, όχι.
3: Άμα το κάνει και αυτό από εγωπάθεια, είναι πρόβλημα.
2: Σωστά.
3: Δηλαδή, τι είμαι εγώ, να πατήσει κουμπί και ένα τέτοιο.
0: Ή είστε που είστε λίγοι. Άμα είστε και έτσι, δεν σας θέλουμε και καθόλου.
3: Καλά, εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι όπως έχουμε φτάσει παντρεμένοι, άντε πάτα το κουμπί και θα. Ας έρθει και έτσι, δηλαδή. Στην ώρα που θες εσύ. Δεν βαριέσαι.
2: Ας έρθει.
1: Πάτα το κουμπί. Ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
0: Λοιπόν,
1: τρίτο στοιχείο.
0: Τρίτο στοιχείο. 150 ευρώ μετρητά θα δώσουμε σήμερα σε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη από το 1978 ως το 1988.
2: Ωραία.
0: Και ως και το 88, ναι. Έτσι. Να εργάζεται ως πολιτής ή πολίτρια.
3: Ναι.
0: Το δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο. Να μένει σε οδό που έχει πάρει το όνομά της από ελληνική πόλη.
3: Θεσσαλονίκη,
0: Σπάρτης,
3: ναι.
0: Ιωαννίνων, Κομωτινής, Πειραιός, Θεσσαλονίκης. Πατρών,
2: οδός
0: Πατρών, οτιδήποτε. Εντάξει. Αρκεί να έχει όνομα ελληνικής πόλης. Καβάλας.
3: Πω, θα γίνει χαμός τώρα. Ποιος πάρει πρώτος όμως θα βγει.
2: Να γράψει επίσημα.
0: Ναι, ναι. 2-10-68-35-7-22. Έχετε 5 λεπτά λοιπόν προθεσμία για να πάρετε τα 150 ευρώ μετρητά.

0: Όπα. Παιδιά,
1: ναι.
0: Έχουμε γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
2: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνε, ποια χρονολογία έχεις γεννηθεί?
2: Το 1981.
0: Το 81, άρα είσαι μέσα σε αυτή την ακτίνα.
3: Μάλιστα.
0: Που ψάχνουμε.
2: Ναι.
0: Εργάζεσαι ως πολιτής κάπου?
2: Ναι, ναι, σε ζαχαροπλαστείο.
0: Σε ζαχαροπλαστείο. Και σε ποια οδό μένεις, Κωνσταντίνε?
2: Ιωαννίνων.
3: Έλα ρε εσύ που μένεις στην πατρίδα.
0: Έλα εσύ, Κωνσταντίνε.
2: Τα αγαπάμε και Γιάννενα.
3: Τα αγαπάμε και Γιάννενα. Πού είναι ο Ιωαννίνων, επιτρέπετε? Πού, σε ποιο μέρος της Αθήνας?
2: Αρτέμιδα.
3: Α, μπράβο, παραλιακά.
0: Σούπερ, φανταστικά.
2: Παραλία,
0: τα 150
2: παραλία,
0: ευρώ είναι δικά σου, Κωνσταντίνε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας άκουγες, κάλεσες πρώτος πολύ
3: αμέσως
0: γρήγορα.
3: Τσακ μπαμ πήρε ο άνθρωπος.
2: Το είχα έτοιμο μήπως είναι η μέρα μου,
0: ναι,
2: και το πάτησα κατευθείαν.
0: Τελικά μπράβο, είναι η μέρα σου. Μπράβο, μπράβο. Ήταν η μέρα σου, Κωνσταντίνε μου. Ξημέρωσε μια ωραία μέρα για σένα. Ένα δωράκι θα κάνεις στον εαυτό σου. Και
2: θα σας μια τούρτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εννοείται,
0: εννοείται. Εγώ έχω δουλέψει πολλά χρόνια σε ζαχαροπλαστείο, Κωνσταντίνε, ξέρω τι περνάς. Δεν είναι. Εντάξει.
2: Είναι ωραίο. Είναι
0: η εστίαση στα ζαχαροπλαστεία απαιτητική, ξέρεις γιατί? Γιατί δουλεύεις γιορτές, γιατί δουλεύεις πρωτοχρονιά.
4: Ναι, αλλά δουλεύεις σε ένα περιβάλλον που μυρίζει ωραία.
0: Αυτό, ναι.
3: Φράουλα σοκολάτα.
0: Τρως ωραία πράγματα.
4: Περιμένουμε την τουρτίτσα φράουλα σοκολάτα, Κωνσταντίνε.
3: Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολλά φιλάκια. Σε καλή μεριά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ραντάρ αύριο πάλι επιστρέφει, παιδιά. Ναι.
5: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Καταπληκτικός Γιώργος Μαζωνάκης, θαλασσογραφία και πώς πάμε θάλασσα. Πάμε με τη Μηνό Online. Χαρίστε στην οικογένειά σας αξέχαστες τιμές και στιγμές με τη Μηνό Online. Ταξιδέψτε από το Πειραιά στο Ηράκλειο ή τη Μήλο και αντίστροφα με μία μοναδική προσφορά. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών μαζί με το γιοταχή σας από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με επιστροφή. Απολαύστε την πολυτέλεια των βραβευμένων πλοίων της Μηνό Online με άνετα σαλόνια, VIP καθίσματα και εκλεκτές γεύσεις. Κλείστε τώρα στο minoan.gr τη θέση σας, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μηνό Online.
1: Λοιπόν, θα φύγουμε, θα πάμε διαλυματάκι. Βεβαίως. Θα επιστρέψουμε με κίνηση καιρό. Ετοιμάστε σε στα ποίηματα με τη λέξη καυγά και η Λέσχη θα επιστρέψει μετά το διάλειμμα.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
10: di qualità.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Ο ρυθμός 949 προτείνει
21: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιός 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
22: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Λοιπόν, ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά πολλές φορές μας καίει, μας δημιουργεί διάφορες κοκκινίλες, γι' αυτό υπάρχει το Uniburn After Sun που δροσίζει κατά πρωίν και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Ποια είναι λοιπόν τα σημεία κλειδιά? Ότι το Uniburn After Sun ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο, συνδυάζει ελουρονικό οξύ και σου... Καθίστε να το πω τώρα σωστά, ναι, γιατί είναι δύσκολο αυτό. Σουκραλφάτι που προστατεύουν και πυλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό. Η σουκραλφάτι πολύ δύσκολη. Προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασής του. Το γιαούρτι έχει ισχυρή καταπραϊντική και αντιφλογιστική δράση, ιδανικό για άμεση ανακούφιση από τον ερεθισμό. Έχει καταπληκτικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή και κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδα. Έξτρα tip! Τοποθετήστε το στο ψυγείο, ναι, πριν τη χρήση για ακόμα πιο άνεση ανακούφιση.
5: Δεν το βάλω στο ψυγείο, θα το βάλω.
4: Ξέρεις τι ωραίο είναι, μπορεί να το βάλει παγωμένο.
5: Εγώ το εννοείται. Uniburn After
6: Sun.
5: Ναι, και
6: έπαθα
5: σοκ, στόπα.
4: Είναι φανταστικό και το άρωμά του.
5: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο.
6: Α, Ιντερνετ να μα στείλει ένα.
4: Έτσι.
3: Η κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα.
7: Πρέπει να στείλει Ιντερνετ. Πράκτορ Βουφού θα μας μιλήσει για την κίνηση στους δρόμους.
6: Λοιπόν, ή θα πάω εκεί στο πολυκατάστημα στη Γλυφάδα να το πάρω. Πώς όμως, με μποτιλιάρισμα από το ελληνικό σε όλη την παραλιακή μέχρι τη Γλυφάδα. Δεν ξέρω τι έχει
5: συμβεί. Τι έχει γίνει, στείλτε μας.
6: Που ξέρω, να τα Παρασκευή.
5: Μπορεί αυτοί που μας ακούν να ξέρουν.
6: Παντρίμερο. Λοιπόν, έχει κίνηση και στο Κηφισό κλασικά από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο κατεβαίνοντας στην άνοδο της Συγκρού και στο κέντρο. Ανεβαίνοντας βέβαια και την Κηφισίας από το ψυχικό και πάνω μέχρι εδώ πέρα στο Δαχτυλίδι, έχει πάλι πυκνή ροή στα Μάτα ξεκίνα και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά θα κολλήσετε. Καλημέρα.
3: Ο καιρός σήμερα.
6: Γι' αυτό θα το γλεντήσετε.
4: Δώσε τώρα.

μάσχη των καμένων ποιητών. Ανοίγει τις πύλες της. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, στρώσαμε τα χαλιά μας, βάλαμε τα λουλούδια μας, αρωματίσαμε και σας περιμένουμε να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη καυγάς για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο Σίτζετς πήγαινε έλα σε όποιον προορισμό του Αιγαίου θέλετε. 2, 10, 68,

0: συμφωνήσαμε, ανοίγουμε τις πύλες.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
2: Ονομάζομαι Άλκιστη.
0: Άλκιστη, καλώς ήρθες στη
2: λέσχη
0: μας. Καλημέρα
2: στην πιο ωραία ομάδα. Σας ακούω κάθε πρωί, φανατικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γέρω στη δουλειά.
3: Θεά. Ευχαριστούμε που μας ακούς. Έχεις γράψει και το ποίημα σου?
2: Το έχω γράψει και είναι η πρώτη φορά που παίρνω μέρος.
0: Τέλεια. Άντε, καλή επιτυχία. Να σου βάλουμε έτσι μια μουσική υπόκρουση για το καλώς όρισες.
2: Ευχαριστώ.
4: Καλά, ξεκινάμε. Πάμε.
3: Ωραία. Ξεκίνα και θα βάλει ο Φορτούνης.
2: Τέλεια. Τον είδα που σε κοίταζε χτες το κλαμπάκι και μανούριασε το κεφάλι μου και άρχισε το καυγαδάκι. Εσύ να λες δεν φταίω μάτια μου, μάτια είναι και κοιτάνε. Mm-hmm. Και εγώ να σου λέω και τα κέρατα στο κεφάλι μου, κέρατα είναι και πονάνε. Και τότε άναψε ο καυγάς και δώσου το βρίσιμο και δώσου οι φωνές. Μου η διάθεση δεν θα έχει ξανά μαζί σου.
0: Ευχαριστικό
2: μόνη της. Και μετά παρακαλάς για ένα φυρφυρίκο, μα μάτια μου ξεχνάς ότι δεν έχεις να κάνεις με πιτσιρίκο. Και αν θες να παριστάνεις την ζεπρεμιέ της πιάτσας, να ξέρεις πως ο λογαριασμός πληρώνεται στο ταμείο της κυράτσας.
0: Πολύ καλό, μπράβο, Άλκιστη. Πάρα πολύ καλό.
3: Για πρώτη προσπάθεια.
4: Τα είχε όλα.
0: Έβαλε και μπιπ στον εαυτό της, ήταν τέλεια.
3: Πάρα πολύ, πολύ καλή.
4: Στην αναμονή.
0: Στην αναμονή, Άλκιστη.
4: Υποψήφια, υποψήφια.
0: Πάμε στο δεύτερο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Ντίνα.
0: Ντίνα.
3: Σου, Ντίνα.
0: Είσαι έτοιμη, θες να πεις το ποίημα σου?
4: Ναι.
5: Ναι, είμαι έτοιμη.
4: Ωραία, για ξεκίνα.
0: Δώσ' το μπουμπούνα το.
5: Το κρεβάτι έτριζε, γινότανε χαμός, καθώς μας είχε συνεπάρει ο ερωτισμός. Μα εκεί που η ατμόσφαιρα είχε ανάψει για τα καλά, ακούστηκε ένα κρακ και πέσαμε χαμηλά. Το στρώμα υποχώρησε, το ξύλο έγινε κομμάτια και εμείς κοιταζόμασταν με γογλωμένα μάτια. Αντί για πάθος και θηλιά, ξεκίνησε καυγάς. Εσύ φταις που κουνιέσεις σαν τρελός και όλο το χαλά. Του φώναξα νευρικά. Του κόπηκε η φόρα και του πετάω το βρακί που έψαχνα τόση ώρα.
3: Δεν μπορώ που ο Φορτούνης σου βάλε κερβάτι να τρίζει. Άκου εδώ τι ηχητικό σου βάλει.
4: Λοιπόν,
0: τι σούστες.
3: Πολύ καλό.
4: Μπράβο.
0: Μπράβο, Ντίνα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Συνέχισε έτσι. Πάμε στον τρίτο μας ποιητή, ποιήτρια. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
6: Χριστίνα.
0: Χριστίνα. Μόνο γυναίκες παίρνουν στους καυγάδες, βλέπω. Χριστίνα, για δώσ' το με φόρα.
6: Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι, δεν είναι κούκλα μου.
6: Ήρθε λοιπόν ο Στέφανος να με ζητήσει από τον μπαμπά. Μία καντάδα έκανε. Έφερε και παπά. Μα ο μπαμπάς εντράπηκε. Εσύ σε καυγά. Κρύψου ρε πέρα, ρε Στέφανε, θα σου πετάξει αυγά. Μα ρε μπαμπά, ηρέμησε. Ο Στεφ έχει λεφτά. Αλήθεια, λες κοκόνα μου, φίλο τον ρουφιχτά. Όλοι μαζί, παιδάκια μου, και χαμογελαστά. Πάμε να τραγουδήσουμε.
4: Τι
6: πάει καρδιά μου δυνατά. Ξεχνάρισες μου τον καβγά.
4: Λοιπόν, στο Στέφ. Όχι στο Στέφανο, στο Στέφ. Α, στο Πιτσίνιακα, ρε.
0: Ναι, ρε.
3: Καταπληκτικό.
0: Εξού και το Στέφανο.
4: Μα μπήκε με αυτοπεποίθηση.
0: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Εγώ

0: Χριστίνα, καταπληκτικό.
1: Δεν χρειάζεται. Μπήκε
0: και με φόρα. Και είναι, ξεστή, είναι και το ύφος, η χρειά τη φωνή τη καταπληκτική.
1: Μα κατευθείαν γέλασα, χωρίς να πει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χριστίνα, πότε έχει ξανακερδίσει?
2: Όχι. Μπράβο. Έχει πάλι πέρυσι.
1: Πέρυσι. Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Κέρδισε. Είσαι καταπληκτική, να το πει άλλη μια φορά.
1: Ναι,
0: δυνατά, πάμε, δώστο.
2: Ήρθε λοιπόν ο Στέφανος να με ζητήσει από τον μπαμπά. Μία καντάδα έκανε, έφερε και παπά. Ο μπαμπά σε ντράπηκε, έστησε και καυγά. Κρύψου πέρα ρε Στέφανε, θα σου πετάξει αυγά. Μα ρε μπαμπά ηρέμησε, ο Στέφ έχει λεφτά. Αλήθεια λες κοκόνα μου, φίλα τον ρουφιστά. Όλοι μαζί παιδάκια μου και χαμογελαστά. Πάμε να τραγουδήσουμε. Χτυπάει καρδιά μου.

0: φύγαμε.
1: Λοιπόν, μπράβο, πάλι αύριο, παιδιά.
0: Bye bye.
1: Και χιούμορ και τσαχπινιά και πολύ ωραίο. Μπράβο.
2: Οι υπόλοιποι ποιητές από αύριο ξανά.
1: Έτσι.
3: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα? Ότι δεν την πέφτουν οι άντρες, ναι. Ότι δεν φλερτάρει γενικά ο κόσμος, ότι βγαίνουν στα μπαρ, ότι δεν υπάρχει αυτό το φλερτ, ναι, που υπήρχε, ναι, στη δική μας εποχή τουλάχιστον, ναι, έτσι,
1: το
0: των παγετώνων. Λοιπόν,
2: σταμάτα που φλερτάρει.
0: Υπάρχει όμως το φλερτ μέσω social. Εκεί όμως πότε θεωρείτε, πιστεύετε, απιστία?
1: Εκεί δεν έχει
0: η ψηφιακή απιστία, το micro cheating λοιπόν.
2: Δεν λες για τους ελεύθερους εσύ τώρα, λες για τους ανθρώπους που έχουν σχέση και φλερτάρουν.
0: Ναι, ρε, αγάπη μου.
2: Α, συγγνώμη, για
1: παιδί
2: τους
1: μου.
0: Γενικά έλεγα ότι δεν υπάρχει,
2: ναι,
0: φλερτ.
2: Ναι, ναι.
0: Το φλερτ πια έχει, ναι, μετατοπιστεί
1: στα online
0: μέσω ίντερνετ, ναι, μέσω media.
2: Οπότε και
1: απλά
2: οι απιστίες.
1: Υπήρχε πάντα το ερώτημα, το like είναι απιστία? Αλλά δεν μένουμε μόνο στο like, δεν είναι μόνο το like το ερώτημα. Έχει και άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις online, έτσι δεν είναι?
0: Θεωρείτε λοιπόν ψηφιακή απιστία? Ποιο είναι το micro cheating που λέμε? Γιατί δεν γίνεται στην πράξη, αλλά ξεκινάει από εκεί. Έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: άρα πότε θεωρείτε? Είναι ένα κρυφό DM? Αν σβήσεις τις συνομιλίες? Αν κάνεις συνέχεια likes? Πότε αυτό, ας πούμε, είναι κόκκινη γραμμή, θεωρείτε εσείς?
2: Αν σβήσεις τις συνομιλίες με κάποιον που μίλαγες, είναι ύποπτο.
1: Είναι ύποπτο.
2: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι.
2: Πολύ. Δηλαδή, άμα δούμε.
1: Και ειδικά αν γίνεται συστηματικά. Πόσα... Ξανά και ξανά και ξανά, μπράβο, και ξανά. Η συμπέριση μετά
2: στην ίδια. Αν διαγράφετε τις συνομιλίες, ότι υπάρχει τρόπος να βρούμε τις
0: συνομιλίες. Το 92% λέει των χρηστών απαιτεί να βρίσκεται στους στενούς φίλους του συντρόφου του για να νιώθει ασφάλεια.
1: Βέβαια.
2: Καλά, αυτό έλειπε, να μην είμαι στους στενούς του φίλους.
0: Εγώ ούτε στενούς φίλους έχω.
2: Ούτε εγώ, αλλά θέλω να σου πω.
0: Δεν ασχολούμαι με τόσο πια.
1: Μισό λεπτό. Υπάρχουν στενοί φίλοι που το έχεις και έχεις μια ομάδα ανθρώπων όπως εγώ κάνω εγώ τώρα.
0: Θες να δεις κάτι
1: που ανεβάζεις βλακίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, και
0: στενοί... ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο και πολύ επικίνδυνο να ξέρεις.
2: Όχι, γιατί...
0: όχι, μπορεί να ανεβάσεις κάτι που θα το δει τελικά όλος ο κόσμος, να μπερδευτείς.
1: Σωστά. Α, ναι, ή μπορεί κάποιος να το πάρει από τους φίλους και να το
0: κάνε
1: διαδώσει.
0: Μια ομάδα φίλων στο WhatsApp και στέλνε τα εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και επίσης υπάρχουν και οι στενοί φίλοι, οι πονηροί στενοί φίλοι συνήθως. Οι ροζ στενοί φίλοι.
0: Θέλω να σας πω ότι η έρευνα εδώ δείχνει ότι είναι εντυπωσιακό. Λέει ότι οι άντρες πληγώνονται περισσότερο από τη σωματική επαφή. Τα έχει φάει όλα η Ρακέλ. Ενώ οι γυναίκες από την συναισθηματική σύνδεση online. Δηλαδή η γυναίκα, αν δει αυτό να το κάνει ο σύντροφος.
1: Και ειδικά σε κάποια πρώην.
0: Το θεωρεί, να ξέρετε, πολύ.
1: Δηλαδή,
0: να ξεκινήσεις
1: και να κάνεις like.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω, πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
9: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση?
10: το Cabbing. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
11: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
13: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
14: Marketing. Αξίζει να πας.
15: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
16: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
17: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
18: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
17: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
18: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
17: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
18: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
17: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
18: Βούτυρο Lurpak Soft Μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
17: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
16: Casa Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
20: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
19: Και... τουμπανό!
20: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
19: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
20: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
19: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
20: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
19: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

Ρυθμός. Πρέπει να παίξω.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αλήθεια.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
8: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
7: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
7: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
8: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
7: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
8: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
14: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
13: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
14: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
13: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
14: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
13: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
15: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
16: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
15: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
16: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
15: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
16: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
15: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Ρυθμός. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω απ' τη ματιά σου.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Οι για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
7: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει
9: τα καλύτερα όνομα. Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτί στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
11: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
13: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
12: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
13: Βότκα Σμυρνόφ Red, Ένα λίτρο, μόνο 14,90.
5: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
13: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
5: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
13: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
5: Και γαρίδες Βαναμέι, 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
11: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
15: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
16: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
15: Και... τουμπανό!
16: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
15: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
17: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
17: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
15: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28 446.
18: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
20: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
21: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
22: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health.
0: Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φορτηγά.

0: ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμούλη.
1: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
2: Λόγια και άλλα λόγια. Όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια. Να τα ξεχάσω προσπαθώ. Φύγε, τώρα φύγε.

0: Τελειώσαμε σου λέω. Να δεις που το έχει μοίρα μας να ζούμε χωριστά.
1: Σκέψεις, πόσες σκέψεις μου τύραναν απόψε το μυαλό. Λέξεις, πόσες λέξεις, μα μόνο ερωτηματικό. Φύγε, τώρα φύγε,

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

Έχω ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
2: 828986. www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241009112. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Γιαούρτι φάγε, total 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
9: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
8: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
9: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
8: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
9: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των απαγωγών.
10: αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αλήθεια.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τεσβαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπα.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
9: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
11: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
10: Marketing.

μαζί να φτιάξω νύχια. Και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και του λέω, καλά, μωρή, τι κάνετε, τι είστε, τελείως βασικές. Μόνο ρυθμό. Μόνο επιτυχία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: τελεία.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
9: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
8: Rodion τι?
9: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
8: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
9: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
8: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
10: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
11: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
12: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
11: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός?
12: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
11: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
12: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη. Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
15: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ.
0: διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
15: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
17: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
18: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
19: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
20: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
21: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
22: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
23: Βούτυρο Lurpak Soft Μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
24: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
25: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
26: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
27: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
28: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
29: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
30: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
31: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Είναι ιταλική.
9: Μάμα μία.
8: Είναι θεϊκή. Είναι Gusto Divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
10: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα, premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Ντέλι προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94984, 22410-92459 και 697-882-9706. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
12: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
13: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός?
13: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
12: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
13: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
12: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
14: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
15: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
2: τα καλύτερα
1: Σιφάκ.
2: Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το Σιμπά.
6: Αγαπάς το ψάρεμα. Τη φύση. Το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Είναι ιταλική.
8: Μάμα μία!
7: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
9: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
11: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
10: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
11: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
10: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
11: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
10: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
10: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
9: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
13: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. ΚΑΠΑ9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
8: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
14: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
8: ΚΑΠΑ9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
14: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
8: ΚΑΠΑ9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
14: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
8: www.kapa9security.gr.
14: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Ηλίας Καμπακάκης λοιπόν και παλιό πράγματα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και γενιόρα η σωστή, η τίμια, η πρόστιχη θα λέγει κανείς.
1: Φύγαμε!
2: Παμ και κράχτω!
0: Κρά. Λοιπόν, πήγε καλεσμένη σήμερα αγαπημένη Αποστολή Ζώη στο. Στην ΕΡΤ. Στο. Αχ, κολλήσω το μυαλό μου, ντροπή μου. Μαρία Ηλιάκη με κρατερό κατσούλι.
1: Μπράβο, οκ.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Α, νωρί. Έλα, κόλλησε το μυαλό μου. Ναι, εντάξει. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, και ήταν εκπληκτικό το σημείο που γυρίζει τώρα σαστισμένη η Ηλιάκη και χαζεύει την ποδάρα της, της Αποστολίας Ζώη. Λέει αυτό το πόδι σου, λέει, είναι καταπληκτικό.
1: Που φτάνει.
0: Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ, ήσουν, λέει, πάντα πολύ ωραίο κορίτσι, κορμάρα και παραμένεις.
1: Αυτό βέβαια είναι κακό γιατί σημαίνει ότι για να εστιάζει το πόδι μάλλον χάλα στο υπόλοιπο.
0: Όχι, είναι κοριτσάρα, κορμάρα, το είναι όλο. Όλο
1: σε συμπαθέστατη, δεν την είχα γνωρίσει και μια φορά.
0: Ναι, είναι και καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί.
1: Και τώρα που βλέπω τα πόδια της ακόμη πιο συμπαθέστατη.
0: Αλλά ντροπή σου, Αλέξη.
1: Γιατί εντάξει, τα πόδια της είπα. Δεν είπα κάτι κακό.
0: Είναι ωραίο όμως αυτό. Όχι κόρτερ, παιδί μου. Το ωραίο το κομπλιμέντο όταν το κάνει γυναίκα από γυναίκα σε γυναίκα.
1: Ξέρεις ότι το εννοεί.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να μην το εννοεί και καθόλου. Σε φάση, αχ, γιατί εμείς λέμε και τα πράγματα.
0: Ηλιάκη, νομίζω ότι το εννοεί, αλλιώς δεν θα λέγει τίποτα, να ξέρεις.
1: Αυτό. Δεν θα λέγει πως είσαι έτσι, σας κατά. Αλλά πολλές φορές. Δεν έχει τη γυναίκα που λέει, αχ, πώς θα σου πάει αυτό, υπότιτλοι, είσαι χάλια μαύρα, βγάλει το όπως είναι. Δεν το έχει δει αυτό.
0: Όχι, αλλά
1: πια. Και το νέο κουπ τέλειο, κορίτσια, κούκλα, πάντα έτσι σπάτε τον πάγο μεταξύ σας. Εμείς λέμε την αλήθεια. Ποδάρες.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αποστολή Ζωή, αν ακούς.
0: Έχεις ποδάρες.
1: Φωτογραφία, αλλιώς δεν πιστεύω τίποτα.

0: Ήταν Πεγκυζίνα και Άμυνα. Επίθεση όμως έχουμε στο Viber από όλους εσάς.
1: Καλώς τους. Τι κάνετε, τρελοπέδα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, Λάνια, μου λέει ο Κώστας. Μαρία Μαράκη, αγαπημένη σου. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Με πολλά
1: καταλαβαίνεις.
0: Η Γεωργία, φυσικά, καλησπέρα. Να και Αλέξη, καλή συνέχεια. Και ο Αντώνης Ξκάσιμη. Τι λέει, καλησπέρα. Γεια σου, Ραντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη. Παιδιά, λοιπόν. Σας έχω την είδηση, την οποία δεν θα κάνω ότι κάνω δικό μου σχόλιο, θα διαβάσω τα σχόλια από κάτω από το post.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν χρειάζεται, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Για το χωρισμό με
1: τον πύργο του Άιφελ. Τώρα παίρνει διαζύγιο, ασυμφωνία χαρακτήρων λογικά.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή είναι ερωτευμένη με ένα φράχτη, λοιπόν. Έχουμε και
0: τι
1: λέμε.
0: Φράχτη, κοντός, ψηλός.
1: Τι σημασία έχει. Πάντως η μαντραπίδα είναι εδώ. Όταν λέμε πήδηξε ένα φράχτη, πλέον το εννοεί συγκεκριμένη. Έλα τώρα, λέει, μία φοβάστε να παραδεχτείτε ότι η πεθερά έβαλε το χεράκι τη για να χωρίσουν. Συνεχίζουμε. Αυτή η πιο παλιά, λέει, τα είχε και με τον πύργο τη Πίζα, αλλά τον παράτησε και εκείνο στράβωσε. Έρχεται μετά και ο Χρήστος και λέει: λογικά ο φράχτης θα της βάζει καλύτερα όρια στη σχέση.
0: Σίγουρα.
1: Μήπως αυτοί οι άνθρωποι να κλείνονται σιγά σιγά σε μια ψυχιατρική, γιατί κάποιο ακούγε στους γύρω τους. Και το καλύτερο απ' όλα, κατ' εμέ, όχι ένα από τα καλύτερα, με το καλό βιο να δώσει πρώτο και καλά πασαλάκια.
0: Ντροπή.
1: Καλά έκανε ένα άλλο. Προχθές ήταν τον πύργο με την καμάρα μαζί.
0: Η Μαρία Μαράκη λέει: κλαίω, λογικά.
1: Ναι.
0: Ο Αντώνης λέει:
1: κοιτάτε και ο πύργος του Άιφελ.
0: Θέλει να ρωτήσει κάτι. Τι θέλει να ρωτήσει. Έβαλε αγαπημένη μα μαντό και είπαν ισιώτικο, αλλά δεν μου έχει έρθει κάποια συμμετοχή. Υπάρχει, Αντώνη, μια λίστα με τη συμμετοχή. Θα το τσεκάρω όμως και εγώ, μην ανησυχείς καθόλου. Έχουμε εδώ πέρα δύο σελίδες και κρατάμε έτσι κι αλλιώς όλες τις συμμετοχές που βγαίνουν στον αέρα. Μην σε ανησυχεί, αυτό θα το κάνω εγώ.
1: Ωραία, αλλά εσύ εκτός. Πώς νιώθεις γι' αυτό, φίλε Αντώνη? Μοναδικός.
0: Περίμενε,
1: καλά κάνεις.
0: Ο Κώστας ξέρεις τι λέει.
1: Τι?
0: Αυτή η τύπησα ψηφίζει.
1: Ευτυχώς έχεις την Ελλάδα. Ευτυχώς έχεις την Ελλάδα.
0: Τέλειο, παιδιά. Στην Ελλάδα όμως έχουμε πολύ ωραία πράγματα.

0: Ένας γάμος τι θέλει πάντα.
1: Ένα γλέντι. Το πανηγύρι
0: του.
1: Μη λες το γλέντι, τώρα με πιάνει η αλλεργία από το μάτια μου. Εγώ για σένα. Πω, δεν αντέχω άλλο.
0: Ό,τι πεις.
1: Ωραία ήταν τις πρώτες 520 φορές που τα άκουσα. Έρχεται όμως.
0: Το παραπονάω στο Μαραντίνι που έρθει κάθε Τετάρτη.
1: Ναι. Τώρα έχουμε και το remake. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκι του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη λοιπόν 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή χορού και γεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, την Γογό Τσαμπάκη και Στέλλα
0: Κοντοπούλου.
1: Και παρουσιαστή Θάνος Κιούσης. Όλε! Και είσοδος ελεύθερη. Τώρα έλα! Με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου Αθηναίων.
0: Πάμε να συνεχίσουμε. Έλα και στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και ήρθε τώρα η Ανάρα.
1: Μέχρι να σε φαντάρε.

0: Και την Καρπή, λοιπόν, και υποσυνείδητο στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές, πολλές καλησπέρες στα Λάνια που μας ακούνε και η Ελένη είναι καθοδόνια ψυχικό και ο Ηρόδοτος εκεί στα νότια που περιμένουμε, λέει, με την κυρία Κική να σε ακούσουμε. Έχουμε πάει τις βόλτες μας, λέει, στη Βουλιαγμένη. Ναι. Να μην πω, λέει, και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων.
1: Θα ζηλέψουμε.
0: Είναι πάνω στο Θαλαμίγο για να ζηλέψεις εσύ.
1: Όχι, εντάξει, ζηλέψα. Τι κάνει πάνω στο Θαλαμίγο.
0: Βόλτα, παίρνει τον αέρα του. Εγώ τι
1: καλά, εντάξει. Βόλτα από τι παίρνουν τον αέρα του πια.
0: Τι ξέρω.
1: Όλοι παίρνουν άδεια από την άδεια. Πώς το κάνουν αυτό.
0: Φοβούνται τα. Πώς τα λένε αυτά τα ψάρια, τα ψαροκέφαλα.
1: Τα
0: λαγοκέφαλα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τα παραγωγεία μου που μας έχει βρει, τι είναι αυτό.
1: Θεία δίκη λέγεται. Θεία δίκη. My office for the day και πρώτο μπάνιο και 25ο μπάνιο για φέτος.
0: Πάρτε
1: το λαγοκέφαλο τώρα, να σου τσιμπήσει το άλλο κέφαλο.
0: Θα τη βγάλουμε στις πισίνες φέτος.
1: Και άμα σας αρέσει, και εκεί μην βρεθεί τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: ακούστε. Πάστε και μάσκα για να βλέπετε τα κακά των παππούδων στον πάτο.
0: Έλα, ηρέμησε. Ακούστε τώρα πράγματα τα οποία θα σας αρέσουν σίγουρα.
1: Παρακαλώ.
0: Θα πει τι θα πω.
1: Θα πω εγώ, δεν πειράζει.
0: Πες το.
1: Κάρντομ, νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό και 14 μέρες εγγύηση επιστροφής. Τώρα και έως και 10% έκπτωση σε όλα από 15 που μας πέρασε έως 22 Ιουνίου που μας έρχεται. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, λοιπόν, να μπείτε στο cardom.gr για να βρείτε το δικό σας.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάρτε τώρα το κινητό αναχείρας.
1: Μπράβο.
0: Διότι εμείς θα πάμε σε ένα break, εσύ όμως πρέπει να ξέρεις ότι διεκδικείς εξαήμερο ταξίδι για δύο στο Λονδίνο από Versus Travel 14 με 19 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά θέσματα. Διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό δικά σου.
1: Όλα.
0: Και όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις. Και η κρουαζιέρα στον Τάμεση για να ζήσεις το απόλυτο λονδρέζικο vibe. Όλα αυτά θα τα διεκδικήσεις βγαίνοντας στον αέρα και μιλώντας εδώ με τον κύριο Μαρκάζο.
1: 2-10-68-35-7-2-2. Θες εξαήμερο για δύο στο Λονδίνο με όλα πληρωμένα. Τώρα είναι η ώρα να πάρεις το 2-10-68-35-7-2-2. Να απαντήσεις σε τρεις πάρα πολύ εύκολες ερωτήσεις για Αγγλία και να κερδίσει συμμετοχή.
0: Ναι, γιατί την Παρασκευή έχουμε κλήρωση, έτσι.
1: Μπράβο, κοντή γιορτή. Προλαβαίνετε. Τελευταία συμμετοχή, πλάκα.
0: Πρώτη τελευταία. Η τελευταία είναι σήμερα, αύριο δεν θα έχουμε. Τελευταία.
1: Τελευταία συμμετοχή. Προλαβαίνει. Πρώτο ή πρώτη που θα πάρει τώρα. 2-10-68-35-7-2-2 κερδίζει την τελευταία συμμετοχή για να πάει εξαήμερο για δύο μέρα πληρωμένα στο Λονδίνο. London calling.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Το νερό ρέει. Το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις. Το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
14: Λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. 5η 18 του Ιουνίου. Ναι, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να είσαι εδώ συντονισμένος, διότι τώρα θα σκάσει το αλανόμετρο που τι σου δίνει το αλανόμετρο.
15: Συμμετοχή για να πας ένα ρότο το εξαήμερο 14 με 19 Αυγούστου στο Λονδίνο, παιδιά. Με όλα πληρωμένα, χάρη φυσικά το Versus Travel. Τα πάντα όλα έχει το συγκεκριμένο ταξίδι. Και πώς να μην. Οπότε σήμερα έχουμε την τελευταία συμμετοχή και πρέπει οπωσδήποτε να βγεις στον αέρα και να διεκδικήσεις τις πιθανότητες σου για να κερδίσεις αυτό το ταξιδάκι.
14: Για να δούμε λοιπόν ποιος θα πάρει συμμετοχή. Ποιο αλάνι θα είναι εδώ.
15: Για να δούμε.
16: Πόσο αλάνι είσαι?
14: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
17: Χαίρετε.
14: Γεια σου.
15: Τι κάνεις φίλοι μας?
17: Αθηνά.
14: Γεια σου Αθηνά. Από πού?
15: Μην πεις Αθηνά.
17: Βίρονα.
14: Α, θα λέγε την Αθήνα Βίρονα.
15: Βίρονα άκουσα και λέω μια χαρά. Λοιπόν, τώρα Αθηνά το Βίρονα. Είσαι έτοιμη να απαντήσεις τρεις ερωτήσεις για την Αγγλία?
17: Όχι, αλλά πέστε.
15: Τι πήρες?
14: Ναι, πω.
15: Ωραία.
17: Κάπου δεν είμαι.
15: Μπράβο, και πήρες την κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, είσαι για να φέρεις θέση κάποιου άλλου.
14: Έλα, δεν πήρες.
15: Ποιος είναι ο πληθυσμός του Λονδίνου? Πόσος είναι ο πληθυσμός του Λονδίνου?
17: Όχι, αλλά
15: πες έναν αριθμό.
14: Ό,τι να είναι, πες.
15: Είναι μεγαλύτερος από της Ελλάδας.
14: Πόσο?
17: 300.000.
14: 500.000 είπε.
15: Του Λονδίνου είπα, όχι του Χανίων.
17: Α, το είπε.
15: Το είπα.
17: Ένα εκατομμύριο.
15: Καλά, εντάξει. Να τονίσουμε ότι ο πληθυσμός της Αγγλίας είναι γύρω στα 70 εκατομμύρια και το Λονδίνο είναι 4 φορές η Αθήνα.
17: Δεν έχω πάει να τους μετρήσω.
14: Κατάλαβες, γι' αυτό δεν είχα πάει τώρα για να τους μετρήσει.
15: Ναι, για καταμέτρηση, ωραία. Επόμενο, λοιπόν, πες μου ένα γνωστό πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
14: Ποιο?
15: Ποιο?
17: Cambridge. No.
15: Έχεις πάρει φωτιά.
14: Cambridge.
15: No, no, καρα no. Το Cambridge είναι εκτός Λονδίνου. Πες μου το University of London, τέλος πάντων, λοιπόν.
17: Of London, yes!
15: Of London, yes, yes, Elizabeth, how would you boo?
17: Θα πάω!
15: Πόσο δεν θα μου λείψει αυτός ο διαγωνισμός. Και τρίτη ερώτηση, πώς λέγαν την βασίλισσα της Αγγλίας, την Elizabeth?
17: Την Elizabeth, ξέρω εγώ.
15: Α, εντάξει, πάλι καλά.
14: Να πατήσω.
15: Είσαι σίγουρη, το κλεινώνουμε.
14: Είμαστε σίγουροι.
17: Το πέτυχα!
15: Το πέτυχες!
17: Θέλω να μου πείτε αν το πέτυχα.
15: Έχεις αμφιβολίες.
16: 10% αλάνι.
17: Έτσι.
14: Αλλά θα την πάρει τη συμμετοχούλα.
15: Αν την πάρει τη συμμετοχή. Γιατί φοβόμαστε την επόμενη, γι' αυτό.
14: Αθηνά μου.
17: Ναι.
14: Ξέρεις τι διεκδικείς?
17: Άκουσα το. Το είδος πολύ ωραία.
14: Α, να σε καλά.
17: Κάτι για ένα ταξίδι.
14: Μάλιστα. Αύριο είναι η κλήρωση, Αθηνά μου. Εξαήμερο.
17: Δεν παίζουν και λεφτά που είναι όλα πληρωμένα. Τέλειο θα είναι.
14: Α, βέβαια, για το Versus Travel ξέρει.
15: Περίμενε.
17: Το Versus Travel ξέρει, όντως.
15: Πώς μας λένε?
17: Δεν ακούω.
15: Πώς μας λένε?
17: Είναι στα ονόματά σα.
14: Ναι.
17: Τιάννα, γιατί την αγαπώ.
15: Α, εμένα χειρισμένο, ναι.
17: Και σένα. Παίζετε Κώστα να σε λένε.
15: Επόμενος. Δεν κερδίζει συμμετοχή. Δεν κερδίζει συμμετοχή. Επόμενος. Βγάλα άλλον. Καληνύχτα. Καληνύχτα, λυπάμαι. Άλλη συμμετοχή.
14: Θα τις δώσω.
15: Όχι, δεν τις δώσεις. Να αγαπήσεις και τους δύο. Επόμενη συμμετοχή. Δεν παίρνει καμία. Δεν απάντησε που δεν απάντησε.
17: Τίποτα δεν ξέρει. Δεν πειράζει.
14: Εγώ θα τις δώσω συμμετοχή.
15: Μην τις δώσεις. Δεν τις δίνουμε. Βγάλε άλλον.
17: Ανά. Δεν έχω πάρει ποτέ.
14: Το πούλησα πολύ ωραία.
15: Ωραία, δεν πειράζει. Να μάθουμε και το όνομα και τον συμπαρουσιαστή.
17: Εγώ δεν σας έχω πάρει ποτέ ξανά.
15: Γιατί μας ακούς? Κατά πάσα πιθανότητα. Τι είπε η Άννα και την αγάπησες?
17: Την αγαπώ πάντα από αυτά που λέει.
14: Είδες,
15: πάντα από αυτά που λέει.
14: Είμαι αγαπουλένια.
15: Μας ακούς γενικά? Μας ακούς γενικά?
17: Βέβαια!
14: Λοιπόν, έλα.
17: Θα δώσω.
14: Θα τη δώσω συμμετοχή και θα βγάλω και άλλη γραμμή.
15: Θα τη δώσω
14: συμμετοχή. Αθηνά μου, θα πάρει συμμετοχή, θα σου έρθει μήνυμα, εντάξει.
15: Άντε, έλα, φιλιά.
14: Έλα,
17: γεια. Σε βλέπω παντού που είσαι στην τηλεόραση.
14: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
15: Επόμενο.
14: Θε να βγάλω γραμμή και άλλη.
15: Ναι, άλλη, να δώσουμε, δεν πειράζει. Εδώ που φτάσαμε.
14: Ποιο είναι στη γραμμή, ποιο τυχερό?
18: Καλησπέρα.
14: Γεια σα. Το όνομά σα.
18: Αλίκη.
14: Αλίκη, από πού μας καλείς, Αλίκη? Είναι η τυχερή σου μέρα σήμερα.
18: Από Πειραιά.
15: Από Πειραιά, μια χαρά. Εσύ ξέρεις πώς μας λένε τουλάχιστον?
18: Τα Λάνια.
15: Τα μικρά μας.
18: Γιρδέλη.
14: Το μικρό, εντάξει, και το μεγάλο ακούνε.
18: Δεν τα θυμάμαι, συγγνώμη.
14: Δεν φταίω που δεν είμαι τη Αλίκη. Θα πάρει και η Αλίκη συμμετοχή τώρα. Αλίκη, θα σου δώσω και εσένα συμμετοχή, γεια σου. Αλίκη. Δεν θα παίξεις, θα πάρεις συμμετοχή όμως.
15: Πώς μας λένε, δεν θυμάσαι? Το δικό μου το επώνυμο, το θυμάσαι?
18: Όχι, όχι.
15: Στα τέτοια τη και Αλίκη. Ωραία, έχω την τυχερή μου σήμερα.
14: Έλα, Αλίκη, γεια σου, θα σου δώσω συμμετοχή. Γεια, γεια, γεια. Δεν φταίω εγώ, Αλίκη.
15: Στην καρδιά του με έχουν, ανεξίτηλο θα του μείνω.
14: Μπορώ να συνεχίσω το πρόγραμμά μου.
15: Άντε, συνέχισε το.
14: Ωραία, λοιπόν, κάνουμε το λογαριασμό σωστά. Θα πάρει και η Αλίκη, θα πάρει και η Αθηνά συμμετοχή.
15: Άλλη, γιατί πρέπει να πάρει.
14: Κάνουμε σωστά το λογαριασμό. Φύγαμε, Κατερίνα Λιόλιου.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
9: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
10: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
9: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
10: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
9: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
10: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
9: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
10: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat and Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνειρο.

0: πάει 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά. Με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-65. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
6: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
9: Ρυθμός 949.

0: Μπρε, καλώς τα ταλάνια. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Λέξη Μαρκάζου, Άννα Ζερδέλη μέχρι και τις 8. Είναι αυτή η ώρα, η τίμια, η σεξι κατά τα άλλα που θα λέγει κανείς, διότι θα παίξουμε που είμαι και κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει.
1: Διπλό εισιτηριάκι ακτοπλοϊκό. Το καλοκαίρι ξεκινά λοιπόν στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά. Ετοιμάσου για Κρήτη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines, για να μην ξεχνάτε. Ταξιδεύουμε λοιπόν για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. Για περισσότερες πληροφορίες θα μπείτε στο anek.gr ή θα πάρετε ένα τηλεφωνάκι στο 210-89-19-800 ή το ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή το νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα και θα δείτε. Οπότε, τι πρέπει να κάνετε? Ένα απλό τηλεφωνάκι στο 210-68-35-722. Ο πρώτος σημαίνει που θα πάρει στο 210-68-35-722 και κερδίζει και τακτοπλοϊκά. Τόσο απλά.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν βρήκε την απάντηση. Λοιπόν,
1: πάντα.
0: Μέχρι να δούμε ποιος θα είναι στη γραμμή, φύγαμε για επιτυχίες. Θα έρθει η Ελένη Φουρέιρα σε λίγο. Τώρα όμως Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αρρύμα!
1: Αεροπλάνο λοιπόν και Ελένη Φουρέρα και Ιγκη και ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
2: I am ready.
1: Πήγαμε.
3: Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Γεια σας.
1: Γεια σου.
2: Πώς σε λένε?
4: Ελένη.
2: Γεια σου Ελένη. Από πού τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από Βουλιασμένης.
2: Μια χαρά.
1: Άντε, καλή επιστροφή στο σπίτι, καλή ξεκούραση.
4: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, το ξέρεις το παιχνίδι μας?
4: Το ξέρω, το παιχνίδι ξέρω και τον Αλέξη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν μαζευτεί τώρα, έχουμε μαζευτεί σε αλεξομάχους και αλεξολάτρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Μην αγχώνεσαι και οι άλλοι που δεν με ξέρουν, μια χαρά συμμετοχή κερδίσαμε.
4: Εγώ όμως δεν ξέρω, δεν πρέπει να πάρω ένα εύκολο.
2: Άντε.
1: Δύο έχω τώρα μέσα.
2: Θα σου πω ένα στοιχείο. Είναι ξάδερφος του αεροπλάνου. Δεν είναι αεροπλάνο, είναι το άλλο.
1: Με ήξερε.
2: Όφυλα να βοηθήσω.
1: Περίμενε.
4: Πάμε.

0: άκουσες και τον Έλικα. Κάθε καλοκαίρι γεμίζει ο ουρανός από τέτοια. Τι είναι?
1: Ελικόπτερα.
0: Μπράβο το κορίτσι. Με το σπαθί της.
2: Μα τη έδωσε και εσύ spoiler τώρα. Ξάδερφο. Δύο χρόνια τώρα. Με το χέρι στην καρδιά σου το λέω. Δεν βοηθάει ούτε να σου πω. Ούτε.
0: Η μάνα μου να πάρει, την κλέβω. Η γιαγιά μου, παίρνω και τη σύνταξη. Δεν με νοιάζει.
1: Εμένα με βοήθησε γιατί βλέπω και τα podcast που κάνει με την Καγκούτη. Κατάλαβε. Και το είδα το podcast που ήταν καλεσμένο.
0: Μπράβο, είχα πάει σε ένα podcast με την Καγκούτη. Δεν έχει ανέβει το άλλο ακόμη, όχι. Έπαιρνε κι άλλο βίντεο με την Καγκούτη.
2: Είπε τίποτα καλό, άκουσα από αυτά που είπε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εντάξει, κέρδισε.
0: Δεν χρειάζεται να πει άλλο.
2: Πε τη φίλη μα τι έχει κερδίσει.
0: Τι έχει κερδίσει, τι έχει κερδίσει. Δεν θυμάμαι τι έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει
2: τα εισιτήρια με ανέκλαϊνς
0: για να πάει στην Κρήτη.
2: Μα εκεί αυτό. Πέρα,
0: όχι αυτό μόνο.
2: Α, περίμενε.
0: Λοιπόν, σου έχω κι άλλα. Λοιπόν, έχεις κερδίσει εισιτήρια για να πας στην Κρήτη, να γουστάρεις τη ζωάρα σου.
2: Πήγαινε έλα. Ακτοπλοϊκά και καμπίνα και αυτοκίνητο.
0: 30% επίσης έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα.
2: Για τους υπόλοιπους, εσύ το έχεις τζάμπα.
0: Και τι άλλο. Δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή. Ωραία, το αυτό. Ήθελα να
2: το άλλο.
0: Τι άλλο να πω πια.
2: Διάβασέ το.
0: Λοιπόν, ταξιδεύουμε για Χανιά και Ηράκλειο με ημερήσια δρομολόγια και έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή. Πληροφορίες κρατήσεις στο anek.gr ή στο 210-89-19-800 στο ταχυδρομικό σας πράκτορας ή στο Seymour App. Κατέβασε το και με τον αέρα του τόπου ζεις αέρα στα πανιά σας.
2: Αέρα στα πανιά μας, δεν λες τίποτα. Ελένη.
1: Ναι.
2: Θα σου έρθει τώρα μήνυμα από το ρυθμό. Το ξέρεις, θα σου πληρώσει εκεί πέρα τα στοιχεία. Και τι να πω, βήρα τις άγκυρες. Καλές διακοπούλες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου.
2: Γεια σου και σε σένα. Καλή επιστροφή στο σπίτι. Γεια. Απ' τη χαρά σου, ε.
0: Απ' τη χαρά μου βγάλε ο δώρα.
2: Κέρασα. Έρχεται τώρα στην παρέα μας ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Κερνάμε κι εμείς πολλές επιτυχίες. Μην ξεχνιέστε, το καλοκαίρι μου.
0: Το ταξίδι με καλοκαίρι πάει.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας, το ρυθμό 949 καταλήγεις, εδώ είμαστε. Τα λάνια σου καθημερινά και γίνεται χαμός σήμερα. Δεν ξέρω
1: τι
0: έχετε
1: πάθει.
0: Πάθει. Τι?
1: Τι έχουν πάθει, στο Viber λες.
0: Τι έγινε, ναι, καλά.
1: Πες. Τίποτα, πλούφα ήταν.
0: Όχι, ρε Βλάβα, θέλω να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα,
1: ναι,
0: το κάτι ψήνεται είναι στην Αθήνα, όπου πέντε άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, ξέρετε, ετοιμάζονται να ανοίξουν το σπίτι τους, να δοκιμάσουν τις μαγειρικές τους, να ψηφίσουν, να κάνουν, να καταλάβατε. Πέντε και τέταρτο στον Αντένα,
1: ναι,
0: η μαγειρική σκυτάλη παίρνει ο Χάρης.

0: ο 38χρονος υδραυλικός από την Κρήτη, που άφησε πίσω του την Ολλανδία και έρχεται να δοκιμάσει αν οι βαθμολογίες του κάτι ψήνεται έχουν διαρροές.
1: Διαρροές έχει αυτός αν έρθει φύγει από την Ολλανδία για να γυρίσει εδώ.
0: Διεκδικούν και 2.500 ευρώ, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Και πολύ άργησες, αγόρι μου.
0: Πολύ άργησες, δεν λες τίποτα.
1: Εγώ έχω για έναν 26χρονο, ο οποίος υποστηρίζει ότι κατάφερε να χάσει 38 κιλά σε μόλις 6 μήνες. Πώς?
0: Πώς?
1: Νιαουρίζοντας. Λέει από την παιδική. Ακριβώς. Έτσι. Είσαι ήδη μείον 2 κιλά, να ξέρεις. Από την παιδική ηλικία μείον 3. Εντάξει, μην παραπάει, δεν φέρνει, δεν βλέπεσαι. Α, καλά, πάει, τη χάνουμε. Από παιδική ηλικία μέχρι το γυμνάσιο ήμουν συνεχώς, λέει, στόχος πειραγμάτων και μου δίναν πολλά δυσάρεστα παρατσούκλα. Εγώ της εμφάνισής μου με παρουσίαζαν, μοιάζαν με γάτα. Και άρχισε να μιαουρίζει και τον λέγανε γάτα και στεναχωρήθηκε. Μιαου. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν το σχολείο μας. Μιαου. Όχι άλλο, όχι άλλο, ψιψινέλ.

0: Αγαπημένη και απόλυτη Αναφύση και Αιγαίο, εδώ το πρώτο ακούσαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και φυσικά συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και οι μερικές ευχές, παιδιά, δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν τώρα να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν, λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς τώρα να το στηρίξεις ακόμη και εσύ.
0: Εγώ χάρισα μερικούς από τους πόντους μου, από το υπόλοιπο δηλαδή που είχα μέσω της εφαρμογής της Αβίν. Θα τους δεκαπλασιάσεις για να βοηθήσεις να γίνουν έτσι πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και αυτή η διαδρομή, σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Και μπράβο για την πρωτοβουλία.
0: Και για πες μας εσύ τι έλεγες πριν για τα παιδικά σου έτσι. Την παιδική σου αυτή εμπειρία.
1: Ένα από τα πρώτα παιδικά μου τραύματα δύο είναι.
0: Story time.
1: Λοιπόν, αυτό με το απέσιο έθιμο που πετάνε το παιδί στο κρεβάτι για να πιάσουν παιδιά οι νεόνυμφοι.
0: Απίσιο, ναι, αυτό είναι από παλιά. Και σου λέει, άμα θες να κάνεις παιδιτσάκι, άμα θες να κάνεις αγοράκι.
1: Μάλλον θέλω ένα αγοράκι, γιατί εγώ την πλήρωσα. Λοιπόν, δεν μου λέει τίποτα κανείς. Εγώ δεν είχα ιδέα. Τώρα ήμουν 6 χρονών, με θυμάμαι, δεν με θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά, εκεί μπαίνουμε σπίτι, μα κινητοποιούν 3-40 χρονών και με πετάνε σε ένα κρεβάτι. Και εγώ τώρα να είμαι 6 χρονών και να σκέφτομαι τι γίνεται, ρε παιδιά. Να μην μπορώ να φύγω κιόλας.
0: Είσαι μεγάλος, έπρεπε να βάλουν κάποιο πιο μωρό. Τώρα 6 χρονών δεν είμαι.
1: Το πιο μωρό ακόμη θα έκλαιγε.
0: Δεν περνιέσαι για μωρό εσύ.
1: Ναι, αλλά έκλαψα σαν μωρό. Γιατί δεν ήξερα γιατί με κινητοποιήσανε. Έκατσε, έκλαψα λίγο, έκατσε, έκατσε. Τελείως βλαμμένη.
0: Εντάξει, μωρέ, είναι
1: τίποτα.
0: Τα έθιμα αυτά, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τα έθιμα είναι έναν ηλίθι. Δηλαδή δεν μπορούσαν να μου πούνε τώρα θα κάτσει το κρεβάτι λίγο. Έπρεπε να με κινητοποιήσουν.
0: Έτσι είναι το έθιμο, να πετάξει το μωράκι. Όχι δυνατά, κατάλαβα.
1: Τους γονείς να πετάξεις από τον μπαλκόνι. Βλαμμένη τελείως. Ωραία,
0: Αλέξη μου, και εσύ είσαι υπερβολικό.
1: Το ίδιο μου είχε πει το ψυχολόγος μου. Την έκοψα. Καλά να πάθει, απαρατήστε με. Να σε κινητοποιήσουν εσά 3-40 χρόνια θα έξω, να σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, τι να σου πω. Έτσι όπως το λες, δεν ακούγεται πολύ όμορφα.
1: Ναι, ήταν και σε κρεβάτι, είναι ακόμη χειρότερο. Δεν καταλαβαίνεις πώς πέρασα.
0: Με κοιτάς που σε κοιτάω.
1: Δύο τέτοια έχω υποφέρει στη ζωή μου.
0: Δεν θέλω να ακούσω.
1: Και οι ίδιοι μετά ήταν που μου είχαν πει για τη Σμέρνα. Αυτό που σου έλεγα. Που μου είπανε. Είχα πάει μετά στην παραλία να ξεδώσω.
0: Είπε Σμέρνα, να στείλω καλησπέρα στη Σταύρη.
1: Καλησπέρα στη Σταύρη μα. Μια που μα πέρασε.
0: Είχα κομμωτήριο, λέει, και σα έβαλα τέρμα.
1: Αχ, τέρμα Σμέρνα.
0: Τέρμα Σμέρνα.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και μετά είχα πάει παραλία να ξεδώσω και μου λένε οι γονείς μου. Μην πας πολύ μέσα γιατί έχει μια Σμέρνα και ότι δαγκώ στο κόβει. Φαντάζομαι πώ κολύμπαγα. Με το ένα χέρι κανονικά και με το άλλο πάνω στο μπουλ και στα δίδυμα.
0: Τώρα το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Με το κεφαλό.
1: Πάλι έτσι θα κολυμπάω.
0: Ψαρό κέφαλο.
1: Το ένα χέρι στο κατοκέφαλο και το άλλο γύρω-γύρω.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί θα μα μιλάει μέχρι αύριο.
1: Αυτό μπορεί να μου κοπεί μαγιά τη ρίζα.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνα Σοφά, σόλο διβάνι,
11: την κουαλίτα.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
14: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
15: Πού πας ρε καραμούζα,
14: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Α4 τα περιπολικό έχει.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
20: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
21: Green.
20: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
24: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
25: Να δω

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: θυμόμαστε τα λάνια. Δώστε το παρόν τώρα. 2-10-68-35. Όχι, γιατί δίνω τηλέφωνο. Δεν είμαι καλά σήμερα. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, αλάνια μου, εδώ είμαστε. Αλέξη Μαρκάου, Ζωάννα Ζιρδέλη. Στα καλύτερα χέρια σας έχουμε στα όπα-όπα. Στο ρυθμό 949, το ξέρετε καθημερινά. Το έχετε αγαπήσει, το έχετε λατρέψει. 5 με 8 εδώ δίνουμε το παρόν.
1: Και όχι μόνο το παρόν, αλλά οι πρωινοί δίνουν και λεφτά. Γιατί το ραντάρ, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός των ελληνικών FM που έχει μοιράσει 60.000 και τρέχει ακόμη και ακόμη παραπάνω θα μοιράσει.
0: Μετρητά όλα, ντούκου!
1: Μετρητά, έδωσε άλλα 150 ευρώ σήμερα.
0: Στον Κωνσταντίνο!
1: Ο οποίος ήταν γεννημένος από το 78 ως το 88, έμενε σε ελληνική οδό με το μικρό του όνομα και ήταν πολιτής. Μπράβο στον Κωνσταντίνο που πέτυχε όλα αυτά.
0: Και τα είχε και πήρε και πρώτο τηλέφωνο, έτσι.
1: Και μπράβο, μπράβο.
0: Γιατί δεν είναι απλά να τα έχει, να πάρει και τηλέφωνο.
1: Τα αναγκαστικά του πολιτή τώρα είναι γνωστό. Τη σπάση. Τη σπάση, θα λέγε κανείς, ότι δεν παίζει με αυτά.
0: Ποιο ξέρει αύριο το ραντάρ τι θα ψάχνει, μπορεί να ψάχνει εσένα.
1: Για άλλα 150 ευρώ. Ζεστά, ζεστά, σπαρταριστά.
0: Και μπορεί τα λεφτά να φτάσουν μέχρι και 750 ευρώ, το ξέρετε.
1: Αν δεν σε βρει. Σε κάποιον επόμενο. Οπότε πρόσεχε. Φάτα τώρα πριν εξαντληθούν.
0: Έρχεται στην παρέα μα τώρα η Ειρήνη Ελληνίδου. Λατρεμένη, αγαπημένη και ήρθε να μα εξηγήσει, κατάλαβε.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και επίθεση, έτσι μας έκανε και επίθεση ο Νίκος Μακρόπουλος και το έχουμε αποκλειστικά και συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε φυσικά στο ρυθμό 949.
1: Και ευκαιρία να απολαύσουμε όμως και τη νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Έρχεται λοιπόν το cardom.gr με ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό και 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως και 10% έκπτωση σε όλα από 15 έως και 22 Ιουνίου. Μπείτε στο cardom.gr για να βρείτε και το δικό σας.
0: Λοιπόν, φύγαμε για ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε, διότι έρχεται η τρίτη και η καλύτερη ώρα, θα λέγει κανείς. Διότι έχουμε διαγωνισμό για νησί.
1: Ωραία. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949.
0: Εμείς θα σας καλέσουμε, θα βγείτε στον αέρα και διεκδικείτε δωράρα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρύα.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
6: www.k9security.gr.
5: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τεσβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
7: και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας carrier το Σίμπα.
10: Είναι ιταλική.
11: Mamma mia.
10: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto. Και είναι divino.
12: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
13: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
14: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
13: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
14: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
14: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
13: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
15: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter.
11: Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά αυτά θέλουν συνεγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: Εννοείται. Περιμένουμε πώς και πώς. Το επόμενο Αηδόνι.
1: Βέβαια. Το Αηδόνι.
0: Το Αηδόνι.
1: Το Αηδόνι. Ο Πάνος κι άμος άρθισε λίγο τώρα όμως. Ξεκινάμε την Τρίτη και καλύτερη ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη. Εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Πάνος Κιάμος και θα με ζητά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλά φιλιά στα Λάνια εκεί έξω και στην αγαπημένη φίλη την Κατερίνα τη Θεοδωροπούλου. Τη διαβάζετε, παιδιά, και News Bomb και Ελεύθερο Τύπο. Πολλά φιλιά, Κατερινάκη.
1: Χαιρετίσματα.
0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να παίξουμε για το νησί.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ξέρετε ότι ο ρυθμός, ρε παιδί μου, σας στέλνει ένα μοναδικό τριήμερο με την παρέα σας.
1: Με όλα πληρωμένα την άρα.
0: Όλα. Θα τα μάθετε σε λίγο. Έτοιμος.
1: Έτοιμος.
0: Πάμε να δούμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι?
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Πώς σε λένε και πού τηλεφωνείς?
4: Εγώ είμαι η Δέσποινα και τηλεφωνώ από τον Πειραιά.
0: Καλώς ήρθατε, Δέσποινα. Δεν έχει κίνηση σήμερα ο Πειραιάς?
1: Όχι, ρε.
4: Έχει κίνηση.
1: Πώς και έτσι?
4: Πάνε όλοι στα νησιά. Εμείς να δω, θα πάμε.
0: Για να σε δούμε, κυρία μου.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από σένα.
0: Για να σε δούμε πόσο καλή θα είσαι. Λοιπόν,
4: ωραία.
0: Ποιο τραγούδι θα μας πεις? Ποιο?
4: Θα πω το παραθύρι πρόβαλε.
0: Πάμε.
1: Αγία προβάλλει.
4: Λοιπόν, το παραθύρι πρόβαλε. Πρόβαλε,
1: κομματάρα.
4: Λίγο να σε δω καλέ. Πρόβαλε. Να σου πω πως αγαπώ. Πρόβαλε.
1: Και πλούσιο στίχος.
4: Ζωή μου αγγελέ. Πρόβαλε.
1: Απρόβλεπτος. Συνέχισε σε παρακαλώ, μικρό μας αϊδόνι. Τι μελωδία έχει ρουβίμι να δεις τα αυτάκια μας? Τι πεφταστέλνει που έχεις κάποιο κάτι δίνει μας?
4: Καταπληκτική, έτσι.
0: Μπράβο σου, είσαι καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό είσαι, καταπληκτικό.
0: Εγώ έχω δει κάτι εδώ άλλο μπροστά μου και θέλω να το βάλω τώρα.
1: Πρόβαλε.
3: Έδεω μηνύα η δικιά σου ερμηνεία.
1: Φέτε κοντοσούλα.
0: Η γνωριμία.
1: Η ερμηνεία.
0: Η ερμηνεία.
1: Ήταν θεομηνία όντως, σαν κεραυνός μας καταπλάκωσε.
0: Δέσποινα.
4: Ορίστε.
0: Είσαι έτοιμη να μάθεις τι διεκδικείς, κοριτσάρα μου, για την άλλη Παρασκευή?
1: Κερδίζει συμμετοχή. Εκτός αν θες να τραγουδείς κι άλλο, εμάς μας αρέσει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Επιβραβεύουμε το ταλέντο από όπου και αν προέρχεται.
4: Εντάξει, αφήστε το για άλλη φορά τώρα.
1: Ναι, μην μας κακομάθεις κιόλας. Θα τα πούμε κατευθείαν στην αυλία σου. Λοιπόν, διεκδικείς ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Ελίστινο Σουίτς. Πολυτελέσεις που τίξε ένα δοχείο με Κυκλαδίτη και αισθητική πανοραμική και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξιδάκι ξεκινά από Σίτζετ, Σουντόρο και τα ακτοπλοϊκά, για να ταξιδέψουμε το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων όλου του Αιγαίου.
0: Γιατί οι θέσεις είναι αεροπλανικές, αυτό θα σου πω μόνο. Θα είσαι χαλαρή. Θα είσαι χαλαρή. Θα
1: την καφεδούμπα σου και ό,τι άλλο χρειαστεί στο Beach Bar La La Luza, να πας εκεί πέρα να μερακλώσεις και αμάξι τζαμπέ δωρεάν από δρόμους Rent Cars.
0: Τι άλλο θες? Τι άλλο?
4: Τίποτα, θέλω παραθύρι να με βάλουν μόνο.
0: Τι θέλεις?
4: Σε ένα παραθύρι να με βάλουν, μόνο να αρχίσω να τραγουδάω.
1: Ναι, έτοιμη είσαι. Μπράβο, έτοιμη. Θα πέφτεις και πάνω στα πανηγυρία, μια χαρά θα ταιριάξεις τα μαμ.
0: Έλα, πάμε μαζί. Έλα. Πάμε μαζί.
1: Φύγε τραγουδώντας, πάμε.
0: Έλα.
1: Βάλε μουσική χορεύοντας να φύγει.
0: Μπράβο, ρε Δέσποινα.
1: Μπράβο, τα φώτα μας άλλαξες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Δέσποινα. Καλή επιτυχία. Μην ξεχνάτε, παιδιά, η κλήρωση μεγάλη, δυνατή, συγκλονιστική. Θα την απολαύσουμε ολοζώντανα με τα παπάκια μας. Πάμε πρωινό με τη Μαγκύρα Βασιλής Φουρτούνης και Αθηνά Φαλίδου την Παρασκευή την επόμενη στις 26 του Ιούνιου. Κατάλαβες!
1: Κατάλαβες!
0: Κατάλαβες, Μαρκάζο!
1: Κατάλαβες, Ιρδέλη!
0: Προσοχή, σε θέλω!
1: Γιαβόλ!
0: Φύγαμε και επιτυχίες.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, να, δύο κορίτσια τώρα που έρχονται, ρε παιδί μου. Τι κοριτσάρες. Και η Έλληνα Παπαρίζου. Τώρα όμως δυναμώστε. Νατάσα Θοδωρίδου με ένα φορτικό τραγούδι, ασκάει. Έλα!

0: Αν είχε έρθει λοιπόν πιο νωρί, Έλληνα Παπαρίζου, το ρυθμό 949, ακού μόνο επιτυχίε και θέλω να σε ρωτήσω εσύ.
1: Έλα μου.
0: Εσύ, Αλέξη μου.
1: Εγώ,
0: τι θα ήθελε πραγματικά να έρθει πιο νωρί στη ζωή σου και τώρα, τώρα να το ανακάλυψε.
1: Διακοπέ και ταξίδια, Άννα μου.
0: Α.
1: Με νέο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, εσύ.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Έλα λοιπόν στο Summer Bazaar μεταχειρισμένο αυτοκίνητο του Stock Center τη Velmar, γιατί είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου.
0: Τώρα καλέ, 4 μερούλες μείναν ακόμα.
1: Τίποτα, παιδί.
0: Τι όφελο θα έχω όμως για να έρθω εκεί.
1: Και 3.000 ευρώ είναι.
0: Εντάξει, τώρα ψήθηκα να αποκτήσω το δικό μου αυτοκίνητο και αυτό που επιθυμώ.
1: Ναι, γι' αυτό μην περιμένεις άλλο, Άννα μου. Ήδη έχεις περιμένει αρκετά. Να επισκεφτείς όπως είσαι ένα από τα 15 Stock Center σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί Summer Bazaar μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημαίνει Stock Center μόνο μέχρι τις 22 Ιουνίου.
0: Το καλοκαίρι ξεκινάει με όφελος
1: 3.000 ευρώ, βεβαίως.
0: Εντάξει, τώρα έχω ψηθεί να ξέρεις.
1: Αυτό έλειπε να μην.

0: Νίκος Απέργης λοιπόν και αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλά φιλιά στην οικογένεια Χωραφά που βλέπω εδώ. Έχουν στείλει ωραία φωτογραφία. Μάλλον βλέπω την ωραία φωτογραφία από το Viber. Η Μαρία από το Μόναχο και λέει: Να είστε καλά, λέει, μας κρατάτε πολύ ωραία παρέα. Καλησπέρα από το Μόναχο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία από το Μόναχο, και τα φιλιά μας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Ελλάδα της Διασποράς.
0: Ξέρεις όση ώρα ακούγαμε τραγούδια, εγώ τι έκανα, έτσι.
1: Τι έκανες?
0: Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω και προσφέρω μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος.
1: Και παιδιά, είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι σοβαρά και η πρωτοβουλία τουλάχιστον γενναιόδωρη. Οπότε μπείτε και εσείς στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χαρίστε όσους πόντους θέλετε και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας έτσι πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές πολλών παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν πάντα φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε στο τελευταίο break για σήμερα. Επανερχόμαστε και έχουμε δωράλα επίσης, ναι, μέσω Viber. Θα μας στείλετε ό,τι θέλει ο Αλέξης μετά. Mm-hmm. Γιατί έρχεται πολύ ωραίο γεύμα.
1: Δεν θα το πιστεύετε. Μπουκιά και συγχώριο.
0: Λοιπόν, φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη, ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου, μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
16: Green.
15: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
21: Αριστερά, ναι, αριστερά.
20: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
22: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: Για σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό, μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο, μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ποιος?
5: Δεν ξέρω.
7: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούστ.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Αρχίζει.
11: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζερδέλη μέχρι και τις 8. Εδώ είμαστε σήμερα 5η, 18 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε εσένα, αλλά είναι μου και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου, γιορτή, επέτειο, whatever.
1: Φυσικά έχουμε το καλύτερο δώρο για εσένα. Να σε τρατάρουμε, δεν θα το πιστεύεις. Γιατί έρχεται το Wagamama, παιδιά, και ξεπερνάει τον εαυτό του. Έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και εμείς εδώ είμαστε να σου δώσουμε μια ωραία δωρεάν επιταγάρα για όποιο Wagamama τραβάει η όρεξή σου.
0: Αξίας 50 ευρώ. Θέλω να το δοκιμάσετε εάν είστε λάτρες του σούσι. Θα βρείτε noodles, bao, κατσουκάρι που είναι το αγαπημένο εδώ πέρα του Αλέξη. Καθημερινά, μπράβο, να ξέρετε, με 15.90 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Ιδανικό για όσους αγαπούν το σούσι. Εξαιρετική γεύση, τιμή, value for money. Τι να σας πω, θα κολλήσετε και θα ξεκολλήσετε. Τι θες να γράψουν,
1: Λοιπόν,
0: μέσω Viber θα το πάρετε αυτό το δώρο.
1: Τα είστε με Wagamama.
0: Τα είστε με Wagamama.
1: Τα είστε με, δεν είπα χθες. Όχι, άλλο, άλλο, άλλο.
0: Άλλο, άλλο, άλλο.
1: Άλλο, άλλο, άλλο, άλλο.
0: Γρήγορα, γόρι μου.
1: Λοιπόν, θέλω Wagamama.
0: Θέλω Wagamama.
1: Αυτό, βαριόμουν να σκεφτώ κάτι καλύτερο. Να του το κάνουμε και εύκολα, παιδιά, φαΐ τους δίνουμε. Θέλω Wagamama στο 6937-949-949.
0: Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιος θα φάει το Wagamama του, φύγαμε για επιτυχίες. Δέσποινα Βανδύφερη στην παρέα μας και ο Γιώργος Μαζονάκης, τώρα όμως Θοδωρής Φέρης και είπες. Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Δέσποινα Βανδύλη, λοιπόν, και να μ' αγαπάς. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε αποκλειστικά. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και φυσικά, παιδιά, κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο και χειρότερη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι σοβαρό.
1: Πρέπει, λοιπόν, να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Καθαρίστε το σπίτι σας με Auton Defense. Το Auton Defense Extreme Protection με 50% DIT προσφέρει έως και 10 ώρες μέγιστη προστασία από κουνούπια. Και φυσικά.
0: Τι.
1: Είναι άοσμο και δεν ενοχλεί, παιδιά, ειδικά πάνω από 2 ετών.
0: Τα βρίσκουμε στα φαρμακείο!
1: Παντού τα βρίσκουνε. Είναι και στο φαρμακείο τώρα, παιδιά. Πηγαίνετε για 10 ώρες προστασία από κουνούπια στο φαρμακείο της γειτονιάς σας. Μύγες και τσιμπούρια.
0: Λοιπόν.
1: Εμείς σιγά σιγά αναχωρούμε.
0: Μάζεψε τα μπουγαλάκια.
1: Ραντεβουδάκι αύριο 5 ώρα Νταν στο ρυθμό 949. Αύριο θα είστε στα καλύτερα χέρια αυτά της Έλληνας Ντάντζελο. 3 ώρα 8 με 11.
0: Εντάξει, το κραγιόν είναι στη θέση του. Χακί είναι αυτό τώρα. Περίμενε, τι είσαι.
2: Καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα νιώθω και καλύτερα στο πόδι. Οπότε άρχισα σιγά σιγά και χτίζεται.
0: Χτίζεται. Ζεσταίνεσαι. Έχει ζέστη έξω, είναι εντάξει.
2: Έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά εγώ είμαι καλά.
0: Για 31 βαθμούς μου αρέσει το αυτοκίνητο το πρωί.
1: Ούτε Ιούνιος να ήταν. Τι περίμενε. Πολικό ψύχο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Περίμενε και αυτό εδώ.
1: Ζέστη,
0: ζέστη.
1: Σκάει ο Τζίτζικας. Καυτός φυσικά. Μέσα στον καύσωνα Νίκος Καλκούσης.
0: Μετά τις 11 το παιδί, μετά τις 11.
1: Ακατάλληλος για ανηλίκους.
0: Σωστά.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, κάντε παρέα στον κορίτσαρο εδώ πέρα που έχετε.
1: Έχετε μηνύματα παντού. Γεμίστε το Viber.
0: Έχει και πολύ ωραίους διαγωνισμούς, βλέπω. Πω, τι έχει γίνει. Και νησί έχει, κοπελά. Και νησί έχει.
1: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Πολλά φιλιά. Τα λέμε αύριο.
0: Τσάλια.
3: Πόσο αλάνι είσαι! Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8. Απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού

0: τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
1: Τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό του Europa League έμαθε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα βρει στον δρόμο του τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέ Ακλούς, με το πρώτο παιχνίδι στις 23 Ιουλίου στο εξωτερικό και τη ρεβάν στις 30 του μήνα στην Τούμπα. Στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ο Παναθηναϊκός σκληρώθηκε με την Ουγγρική Πάξη, δίνοντας τον πρώτο του αγώνα εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου και τον δεύτερο μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην 7η αγωνιστική ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου ξεχώρισε η επικράτηση της Αγγλίας με 4-2 κόντρα στην Κροατία, στην καλύτερη αναμέτρηση της διοργάνωσης έως τώρα, αλλά και το στραβοπάτημα της Πορτογαλίας μετά το 1-1 με αντίπολο το Κονγκό. Γκάνα Παναμά 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3.
0: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γκαζά. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί
8: τα καλύτερα
7: αξίζει.
8: Μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα, με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
11: Χειροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99.

0: δίκτυο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Είναι τρέλα.
1: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου. Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: πεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Προάλλες να φτιάξω νύχια και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και τους λέω καλά μωρί τι κάνετε, τι είστε τελείως βασικές, μόνο ρυθμό.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Όμως τα χείλη μου για σένα μόνο.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
7: Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Ζουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Είναι ιταλική.
7: Mamma mia.
6: Είναι θεϊκή. Είναι Gusto Divino, πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino. Πάμε!

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός.

Ένα για τα θέλω σου, πακένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες πως κινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματά μου ήταν όσα είναι και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να έρθεις όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε, κοιμάσαι. Βλέπω ότι φοβίζεις, μα διακρίνω ότι φοβάσαι.

Είδα τη μάνα σου χθες στη δουλειά της. Ήταν χλωμή και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της. Πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τι. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει νους της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου είπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

0: Τώρα και το μέσα στα μάτια σου σκυλήσανε. Αυτούς που κόλλησαν αλλά δεν ξεκολλήσανε. Αυτούς που είπαν πως αλλάξουν αλλά μείνανε στα λόγια. Με το θα χτίζαν ανόγια που γκρεμίζανε. Κι εγώ περπάτησα αυτή τη διαδρομή. Κι εγώ έχω πέσει από τη βροχή. Βούτυξα μέσα στα λασπόνερα. Έβαλα τέρμα στους άξιναν την πληγή. Γιατί μου κόστησαν
1: πολύ. Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό.
7: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
6: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
9: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
9: www.k9security.gr.
8: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. Turn up. in the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650, www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
11: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
12: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
13: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
14: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

μαύρη τη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Με μαγιά μαγιά με κρατάς, δεμένο με πας, και πως να ξεφύγω. Με μαγιά μαγιά με κολλάς και δεν ξεκολλάς, μωρό μου στο δίκτυο.

0: Ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμούλη.
1: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
2: Τώρα που σε έχω

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάει.